Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Hoy la vi. Fue casualidad.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα. Oh, darling.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Πίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλάσσια, την μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη. Από σήμερα ξεκινάει ένα τετραήμερο τουλάχιστον με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τα επίπεδα του καύσωνα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι τους 25 με 26. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ. Η υγρασία θα φτάσει στο 80%.

αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα. Έθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι μπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο, δυτική, βορειοδυτική, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35, άλλο δεν θα σταματήσει εκεί. Στα ηπειρωτικά, όπως εμείς δηλαδή, 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Εκτείνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών, συστήματα αεράμινα συνεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, που ανταποδίδει με επιθέσεις αμερικανικές εγκαταστάσεις στον κόλπο.

Πέντε πιο μεγάλες διαστάσεις αποκτάει η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εντείνουν τις επιθέσεις τους νωρίς σήμερα το πρωί, πλήττοντας στόχους βορειότερα στη χώρα, ενώ άνοιξαν πύρ εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Οι αμοιβές επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται εδώ και ημέρες, καθώς και οι νέες απειλές γύρω από τα στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά οδηγήσει σε κατάρρευση την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ενδέχεται να οδηγήσουν την περιοχή ξανά σε γενικευμένη σύραξη. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 35 ανθρώπων και τον τερματισμό άνω των 300. Για πρώτη φορά σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο βίας, επιθέσεις σημειώθηκαν και σε περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα την Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Αναφέρθηκε επίσης ότι αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν την επαρχία Σεμνάν, όπου βρισκόνται εγκαταστάσεις παραγωγής βαλιστικών πυράβλων, και το Ιρανικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον του πετρελαιοφόρου Μπελμά, με σημαία Κουρασάο, το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί Χάρκ, το βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, αφού το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικό αεροσκάφος το ακινητοποίησε, πλήττοντας με πύραυλο την καπνοδόχο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής διοίκησης, οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και ντρόνς, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβίας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρα Μπάς, με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τα στενά του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, των λιπασμάτων και πολλών άλλων προϊόντων πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα έδωσε στο Ιράν σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Η άνοδος των τιμών αποτελεί ιδιαίτερο πολιτικό πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό, γεγονός που οδήγησε τον Τραμπ να επαναφέρει την Τετάρτη χθες, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση και αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της προσωρινής συμφωνίας. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός, θα διακοπούν όλες οι ενεργειακές εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή θα γίνεται είτε για όλους είτε για κανέναν, ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης. Ο Τραμπ από την πλευρά του επανέλαβε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν να υπάρξει διευθέτηση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε χθες από το US Army War College στην Πενσιλβάνια. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία πριν διατάξει νέα πλήγματα, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους». Σε ξεχωριστή ανάτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε μια χειρονομία καλής θέλησης, απελευθερώνοντας μια Αμερικανίδα πολίτη που, όπως είπε, κρατούνταν άδικα στο Ιράν από το 2024. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζάρετ Γκένσερ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την πελάτησά του Ντένα Καράρη, Αμερικανο-Ιρανή υπήκοο, επικεφαλής μη κερδοσκοπικού οργανισμού,
η οποία είχε κατηγορηθεί για κατασκοπία. Το Ιράν δεν επιβεβαίωσε άμεσα την απελευθέρωσή της, ενώ η υπόθεσή της δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστή δημοσίως.

Οι τελευταίες συγκρούσεις επικεντρώνονται στα στενά του Ορμούζ. Η επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί βασική πρόκληση για τις ΗΠΑ από τότε που το Ιράν περιόρισε τη διέλευση πλοίων τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής συμφωνίας, ορισμένα εμπορικά πλοία άρχισαν να χρησιμοποιούν διαδρομή κοντά στο Ομάνι, η οποία επιτηρούνταν από τον Αμερικανικό στρατό και βρίσκονταν εκτός του άμεσου ελέγχου της Τεχεράνης. Τις τελευταίες ημέρες όμως το Ιράν επιτέθηκε και σε πλοία που χρησιμοποιούσαν αυτή τη διαδρομή, προκαλώντας νέο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι θα ανοίξουν τα στενά ακόμη και με τη χρήση στρατιωτικής βίας, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη ναυτική δύναμη, αν όχι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στο έδαφος. Η επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού θεωρείται ένας εναλλακτικός τρόπος πίεσης προς την Τεχεράνη. Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στοχεύουν επίσης τις ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που οι ΗΠΑ θα ήθελαν να καταστρέψουν πριν προχωρήσουν σε πιο σύνθετες επιχειρήσεις. Αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν κατονομάζονται, δήλωσαν ότι οι επιθέσεις να ενισχύουν ουσιαστικά τις επιπλέον στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ, ο οποίος έχει αφήσει τον κόσμο να μαντεύει τα επόμενα βήματά του, αφού το περασμένο Σαββατοκύριακο ενημέρωσε το Κογκρέσο για την επίσημη επανέναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις διαμόρφωσης, οι οποίες αποδυναμώνουν τις ιρανικές άμυνες σε περίπτωση που ο Αμερικανικός στρατός λάβει εντολή να διεξαγάγει πιο εντατικές επιχειρήσεις στο μέλλον. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε το Μάρτιο ότι ο Αμερικανικός στρατός σχεδιάζει να δημιουργήσει επιλογές για την αποστολή Αμερικανικών στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν. Τότε αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε επίσης συζητήσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χάρκ του Ιράν, το οποίο αποτελεί τον κόμβο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Μια τέτοια επιχείρηση, ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το Ιράν θα μπορούσε να βομβαρδίσει το νησί με πυράβλους και ντρόνους από την υπηρετική χώρα. Οι επικριτές του πολέμου του Τραμπ με το Ιράν, μεταξύ των οποίων και μέλη του Κογκρέσου πλέον, υποστηρίζουν ότι αν ο πόλεμος αυτός επέφερε τακτικές νίκες, που κατέστρεψαν μεγάλες περιοχές των συμβατικών ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, στρατηγικά απέτυχε να εξασφαλίσει παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε τώρα τις εξελίξεις και τις διεθνείς και τις εθνικές. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Έλεγα λίγο νωρίτερα για τον πόλεμο, ο οποίος φαινόταν ότι πάει να σταματήσει στο Ιράν. Τελικά επανάρχισε. Δεν ξέρω τελικά αν μπορεί κάποιος να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα σταματήσει, γιατί ακόμα και αν ξεκινήσουν και πάλι οι ειρηνευτικές συνομιλίες, δεν ξέρω αν αυτές μπορούν να κρατήσουν. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτά εδώ. Εσείς είχατε πει ότι αυτός ο πόλεμος μάλλον θα είναι δύσκολο να τελειώσει. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δίκιο είχατε.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζοντας και τις δύο πλευρές και κυρίως την πλευρά του Ιράν, αυτό που είναι, ξέρετε, πολλές φορές έχουμε λίγο ξεχαστεί το τι ακριβώς έχει φέρει τον πόλεμο αυτό. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο πολύπλοκα όσο φαίνονται. Το Ιράν τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος? Να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να πάρσει να χρηματοδοτεί ή να στηρίζει οργανώσεις ή κράτη που θέλουν την καταστροφή του Ισραήλ. Τόσο απλά είναι.
0: Ναι, αλλά όμως, δεν ξέρω όμως αν το Ιράν.
1: Το Ιράν δεν το αποφασίζει να το κάνει αυτό.
0: Γιατί να το κάνει από τη στιγμή που πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είχε περιορισμένο έλεγχο στα στενά του Ορμούς και τώρα τα ελέγχει σχεδόν εντελώς. Δηλαδή μπορεί να έχει πρόβλημα, έχουν καταστραφεί με βασικές υποδομές του, αλλά από τη σύραξη αυτή ουσιαστικά κερδίζει. Για ποιο λόγο και ένα θεοκρατικό καθεστώς που δεν δίνει λόγο πουθενά, δεν ελέγχεται, δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένο, πίσω.
1: Ναι. Σε έναν πόλεμο, κύριε Καρβουνιάρη, κάτι μπορεί να κερδίζει, κάτι μπορεί να χάνει. Σε γενικότερη γραμμή, το Ιράν χάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, καταστρέφονται οι υποδομές του, καταστρέφεται η αγορά του. Δεν νομίζω ότι είναι σε τόσο ισχυρή θέση όσο θέλει να παρουσιαστεί το Ιράν αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Η Αμερική από την πλευρά της Δύσης προσπαθεί να προσεγγίσει με έναν διαφορετικό τρόπο που είναι πιο συνηθισμένο ίσως και σε εμάς σαν δυτική χώρα. Οι ανατολικές χώρες έχουν διαφορετική σκέψη, διαφορετικό τρόπο διαπραγμάτευσης. Και φοβάμαι ότι εδώ θα φανεί η τεράστια διαφορά μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
0: Ναι, και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε παλιά, ο γεωγραφικός αυτός διαχωρισμός που είχε να κάνει με τα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Εδώ πέρα έχουμε ένα καθαρό θεοκρατικό καθεστώς, ισλαμιστικό, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν δίνει λογαριασμό και πουθενά. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν αποδυναμώθηκε ως καθεστώς, κάτι που περίμεναν πολύ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Θεωρούσαν ότι θα δοθεί μια δυνατότητα στους αντιπολιτευόμενους να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση. Κάτι που τελικά δεν συνέβη όμως.
1: Πράγματι, ήταν μια σκέψη που είχε η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ. Πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό θα δινόταν η ευκαιρία στον λαό να αντιδράσει και να στρέψει εναντίον του καθεστώς, πράγμα που δεν το είδαμε να γίνει. Και ξέρετε, ο φόβος είναι ένας μεγάλος παράγοντας στο Ιράν, γιατί βλέπουμε Ιρανούς που έχουν πάει στο εξωτερικό να έχουν διαφορετική αντίληψη και διαφορετική προσέγγιση το τι συμβαίνει στο Ιράν, και μας εξηγούν ότι ο φόβος κυριαρχεί στο λαό. Και ίσως αυτό είναι που κρατάει ακόμα το καθεστώς όρθιο. Παίζουν το χαρτί του φόβου.
0: Τώρα, όλο αυτό βέβαια δημιουργεί μεγάλες ανατιμήσεις και πάλι στις τιμές του πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο και στη χώρα μας. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και πώς το αντιμετωπίζουν. Πάντως, εμείς έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και η Ελλάδα έχει πιαστεί εντελώς απροετοίμαστη για αυτές, την ώρα που οι ανατιμήσεις αυτές μετακυλίονται και στα πάντα. Δηλαδή, ξεκινάνε από την ενέργεια, αλλά πάνε παντού. Ο Πρωθυπουργός, σας πάω τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, δηλώνει ότι

0: Είναι θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά θυμωμένοι μπορούμε να είμαστε εμείς. Ο πρωθυπουργός της χώρας, μάλλον άλλη δουλειά έχει να κάνει, όχι να θυμώνει. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, η δουλειά του δεν είναι να θυμώνει. Ξέρετε, ίσως έχει θυμώσει με τον εαυτό του, γιατί οι επιλογές που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 6-7 χρόνια που είναι στην εξουσία, έχει φέρει τη χώρα στη θέση αυτή που έχει έρθει σήμερα. Ο πόλεμος είναι ένα γεγονός και πάντα υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που δημιουργούν θέμα. Τι έχει κάνει η Ελλάδα όμως που έχει, επιταχύνει το πρόβλημα και έχει επιδονηθεί η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά την αγορά και την ακρίβεια? Έχουμε εγκαταλείψει την παραγωγική αγορά. Και αυτό το έχουμε κάνει συνειδητά. Έχει σπρώξει τα πράγματα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του προς αυτή την κατεύθυνση. Και σήμερα, μία κρίση όπως ο πόλεμος για παράδειγμα, ή αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Είχαμε την πανδημία πριν, από κρίσεις καλά πάμε.
1: Ακριβώς. Και ό,τι και να προκύψει, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τη στιγμή που δεν μπορείς να παράγεις, δεν έχεις παραγωγή. Δηλαδή, δεν μπορείς να ταΐσεις τον κόσμο και εξετάσεις μονίμως σε εισαγωγές. Που οι εισαγωγές εν τέλει σε τέτοιες περιπτώσεις είδατε πόσο ακριβές γίνονται.
0: Ναι, όντως είναι γεγονός ότι οι εισαγωγές είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνονται και κοστίζουν πολύ περισσότερο όταν και εσύ δεν παράγεις τίποτα και να μπορείς να ισορροπήσεις τα πράγματα. Η ακρίβεια καλά κρατεί λοιπόν. Και ένα σχόλιο θα ήθελα για τις πολιτικές εξελίξεις. Βλέπουμε διάφορα πράγματα να συμβαίνουν. Και δεν θα ρωτήσω πάλι για τις δημοσκοπήσεις, αυτό νομίζω το έχουμε εξαντλήσει τουλάχιστον για την ώρα, αλλά θα ρωτήσω για το γεγονός ότι ουσιαστικά υπάρχει μεγάλη αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον στο χώρο της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα νέα κόμματα, κυρίως του κυρίου Σαμαρά. Όμως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι έδωσε τη χαριστική βολή, ή δίνει τη χαριστική βολή, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτό, στο πρώην κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, τα μπέλα αλλάξανε. Η πολιτική θα είναι ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Τα μπέλα άλλαξαν και ενδεχομένως και κάποια άτομα να αλλάξουν, να φανεί κάτι διαφορετικό. Το σκεπτικό όμως του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Ξέρετε τι είχε πει σε μια πρόσφατη δήλωσή του, ότι τώρα, στην πρώτη τετραετία ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Τώρα λέει ξέρει και πώς να το κάνει. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο αν ξέρει και πώς να το κάνει. Είδαμε τι ήθελε να κάνει και είδαμε πόσο κόστησε στην Ελλάδα αυτό. Ήταν ένα φροντιστήριο πανάκριβο που πλήρωσε ο ελληνικός λαός για τον Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα το χρέος να αυξηθεί και να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε. Ήταν η έναρξη της υπερφορολόγησης, το κλείσιμο των τραπεζών που παραμένουν οι τράπεζες κλειστές για τους μικρούς επιχειρηματίες, για τους αγρότες. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και είναι αυτός που είναι υπεύθυνος που έφερε το Μητσοτάκη και τα έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν αυτή η προσθήκη, εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή δεν είναι προσθετική κατεύθυνση?
1: Πώς μπορεί να είναι? Βασιζόμαστε πάνω στο παρελθόν. Είδαμε τι έχει κάνει. Πώς μπορεί να είναι θετική εξέλιξη? Κάτι κανονικά θα έπρεπε να είναι κάτι αδιάφορο για τον ελληνικό λαό. Το είδαμε, δοκιμάστηκε, δεν μας κάνει, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα και κάτι τελευταίο σε όλο αυτό, γιατί είσαστε υποψήφιος ενός άλλου κόμματος. Θα ήθελα να πείτε λοιπόν στην αναδιάταξη αυτή που γίνεται και σε όλη αυτή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει και για τις προγραμματικές δηλώσεις των κομμάτων, πώς τοποθετείται η ελληνική λύση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ελληνική λύση έχει τοποθετηθεί εδώ και πολύ καιρό. Έχει ένα πρόγραμμα 400 σελίδες. Αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, αλλά ξέρετε τα κύρια θέματα είναι η αγορά, είναι η οικονομία μας, είναι η αγροτιά, η παραγωγική οικονομία που λέμε μονίμως. Εάν δεν φύγουμε από το μοντέλο που έχουμε σήμερα, που έχει φέρει από το Τσίπρα που ξεκίνησε και ακόμα πιο πίσω, και έχουμε καταλήξει σήμερα μην παράγουμε απολύτως τίποτα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πρέπει να μπούμε σε παραγωγικό μοντέλο, σε ένα μοντέλο που θα φέρει την ανάπτυξη, σε ένα μοντέλο που θα επιτρέπει και το κέρδος εν τέλει. Πρέπει η υπερφορολόγηση να πάυσει. Πρέπει να μπούμε σε ένα ενιαίο φόρο 15% για όλους το ίδιο και να τελειώνει αυτή η ιστορία με τις κλίμακες και τα λοιπά. Δεν μπορεί να δουλέψει μια οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει το περιθώριο και του κέρδους για να μπορεί η οικονομία να ευημερεί. Μόνο έτσι ευημερεί ο λαός.
0: Ναι, και βέβαια η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, έτσι που είναι η μικρομεσαίη, ένας χώρος τον οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
1: Ξέρετε, το 70% των προβλημάτων γίνεται μόνο με αυτό. Τα υπόλοιπα είναι διορθώσεις. Το κύριο θέμα είναι ο τρόπος που θα λειτουργεί η οικονομία και τι μοντέλο οικονομίας θα έχουμε. Αυτό το μοντέλο το επιδοτούμενο που ζούμε σήμερα, είδατε που μας έχει καταλήξει, πού έχουμε φτάσει. Μειωμένη αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια καθημερινά. Είναι λάθος επιλογές αυτές. Πρέπει αυτά να διορθωθούν άμεσα. Και αυτό είναι που λέει η ελληνική λύση. Εννοείται μετά ακολουθεί το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να έχουμε δικαιοσύνη που κάνει 20 χρόνια να βγάλει μια απόφαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να λειτουργούν όλα πιο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ακόμα και για τις επιχειρήσεις είναι αρνητικό αυτό. Ξέρετε, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πει γιατί δεν έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν έρχονται γιατί υπάρχει η γραφειοκρατία, λέει, και η δικαιοσύνη. Που πράγματι χρειάζεται 20 χρόνια να βγει μια απόφαση, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Και το τελευταίο, κύριε Καρβουνιάρη, να σας πω έτσι, να τα συνοψίσουμε αυτά λίγο, είναι το κόστος λειτουργίας αυτού του κράτους. Είναι τεράστιο το κράτος αυτό για τον πληθυσμό που έχει. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο σπάταλο το κράτος αυτό με 10 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει.
0: Καλά, το παράδειγμα το δίνει εκάστοτε η κυβέρνηση, έτσι, που έχει ένα τεράστιο υπουργικό συμβούλιο.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό να σας πω. Η Νέα Υόρκη, μια πόλη των 15-18 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, έχει δημοτικούς συμβούλους 54. Εμείς αν δεν απατούμε, έχουμε 38 στην Πάτρα με 180-200.000 πληθυσμό. Λοιπόν, βλέπετε την αναλογία.
0: Όχι, Νέα Υόρκη είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα πληθυσμιακά.
1: Σχεδόν δύο Ελλάδες είναι.
0: Ναι.
1: Και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 54. 54 άτομα. Και εμείς έχουμε 38, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: 38 είναι νομίζω, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο Υπουργικό Συμβούλιο και έχουμε και τους κατατόπους δημοτικά συμβούλια.
1: Έχουμε δημοτικά συμβούλια. Έχουμε περιφέρειες.
0: Αλλά και η κυβέρνηση έχει ένα σωρό υφυπουργούς που πολλοί εξ αυτών δεν έχουν και αντικείμενο.
1: Και γι' αυτό μας λείπουνε. Γι' αυτό μας λείπει και η αστυνόμευση. Έχουμε 189 μετακλητούς. Είναι 189 αστυνομικοί που λείπουν από την πόλη για να είναι σε αυτά στα διάφορα γραφεία.
0: Αυτό άλλο μεγάλο πλήγμα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλούμπη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
14: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
15: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες ήσασταν στην Αχαΐα, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομαρχιακή Επιτροπή στην Πλατανόβρηση, και μιλήσατε γενικά για την πολιτική κατάσταση, αλλά εκφράσατε και μια αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα που έρχεται. Και όταν ακούγεται από τα δικά σας χείλη, γιατί θα πρέπει να υπενθυμίσω σε όσους δεν σας γνωρίζουν, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που δεν σας γνωρίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήσασταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργός σε μετέπειτα κυβερνήση του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Και μιλήσαμε χτες στα χωριά των Παπανδρέου και του Ανδρέα και του Γιώργου. Και νομίζω ότι ήταν ένας συμβολισμός. Ένας συμβολισμός είναι αυτά τα χωριά που έδιναν πάντα τη μάχη απέναντι στη δεξιά. Σε μια δεξιά που κάθε φορά που επικρατούσε ήταν και χειρότερη από την προηγούμενη. Και ναι, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε, ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Γιατί ακριβώς? Γιατί είμαστε αποφασισμένοι να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Είμαστε αποφασισμένοι μέσα από το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι το καλύτερο πρόγραμμα και το παραδέχονται όλοι. Άλλωστε μετά τη Θεσσαλονίκη, όταν ο πρόεδρος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης μίλησε στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε το πρόγραμμα, σε μία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ πραγματικά υπερτερούσε κατά μία μονάδα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει το καλύτερο και το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη, έχουμε την ιστορία μας, τη διαδρομή μας, την προσφορά μας. Έχουμε στελέχη που ανεδείχθησαν αυτή την περίοδο, τη δύσκολη. Στελέχη που μπορούν να σταθούν, στελέχη που μπορούν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Νέα στελέχη. Αλλά έχουμε και μία σειρά έμπειρων στελεχών, οι οποίοι πραγματικά έμειναν όρθιοι, έμειναν στο ΠΑΣΟΚ και πραγματικά μπορούν να δείξουν μαζί με τους νέους που ανεδείχθησαν το δρόμο για την πολιτική αλλαγή. Και ο στόχος μας είναι να φύγει δεξιά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο, υπηρέτησε συστήματα συμφερόντων. Υπηρέτησε συστήματα συγκέντρωσης πλούτου. Υπηρέτησε την απαξία και την υπονόμευση των θεσμών. Υπονόμευσε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και οδήγησε ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες, στα όρια της φτώχειας ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δυστυχώς, εμείς σε αυτό το σύστημα δεν μπορούμε να το ανοιχτούμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το ανατρέψουμε.
0: Σας άκουσα χθες να λέτε, κύριε Καρχημάκη, ότι γιατί έχετε ζητήσει πολλές εκφάνσεις της δεξιάς, όπως τη χαρακτηρίσατε, ότι αυτή είναι η χειρότερη. Γιατί?
1: Ακριβώς. Είναι η χειρότερη διότι έχει υπονομεύσει σε κοινωνικό, σε θεσμικό και σε οικονομικό επίπεδο την ελληνική κοινωνία. Γιατί κατάφερε αυτή η δεξιά να οδηγήσει τους ανθρώπους, να οδηγήσει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τους θεσμούς. Και αυτό που κατάφερε είναι το χειρότερο. Να υπάρχει αντίληψη ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, προκειμένου να επιλέγουν αυτούς οι οποίοι ικανούν, λειτουργούν επικοινωνιακά και με βάση τον σύμβουλό τους χωρίς ουσία, και με βάση τον σύμβουλο τον κύριο Γκρίνμπεργκ είναι στη λογική ότι κακοποιήστε τους αντιπάλους σας, ξεφτιλίστε τους αντιπάλους σας, φαιά επικοινωνιακή προπαγάνδα, γιατί όσο πιο πολλές φορές, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, μιλάς για το ψέμα και το εμφανίζεις σαν αλήθεια, τόσο περισσότερο εμπεδώνεται ότι το ψέμα είναι αλήθεια. Εμείς αυτό ερχόμαστε να το ανατρέψουμε, και σας είπα πριν για το πρόγραμμά μας και για τη σύγκρουσή μας σε αυτά τα φαινόμενα, και θα σας πω αμέσως. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας πρώτον για να πούμε και να δείξουμε στους ανθρώπους, στους πολίτες, ότι είμαστε αξιόπιστοι και ότι θα υπηρετήσουμε αυτά που λέμε, και δεύτερον να περάσουμε την αντίληψη στην συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η κυβέρνηση υπονόμευσε όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις. Μας μιλάει για αυξήσεις σε μισθούς. Αύξησε τους μισθούς στο δημόσιο τομέα κατά 1,5% και μειώθηκε λόγω πληθωρισμού ο μισθός στο 7,5%. Πώς μπορεί να ζήσει μια οικογένεια όταν πληρώνει 35% του εισοδήματος στα ενίκια? Πώς μπορεί μια οικογένεια να ζήσει, ένα συνταξιούχος, όταν λένε του δώσανε 16% αύξηση και ο πληθωρισμός πέρασε στο 18% σωρευτικά, και στα τρόφιμα 45%. Και λοιπόν, ενώ οι πολλοί δοκιμάζονται και στους πολλούς προσπαθεί να δώσει καθρεφτάκια, τι κάνει? Μοιράζει ασύστολα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Παράδειγμα, πριν 1 ή 1,5 χρόνο διέγραψε 150 εκατομμύρια ευρώ σε μία νύχτα σε μία ανώνυμη εταιρεία. Έτσι αποφασίζουμε, διατάζουμε. Ξέρετε, γιατί είναι και κάποια που ξέρετε, επειδή ήταν και ο αγώνας, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Ξέρετε ότι πριν από 2 χρόνια διέγραψαν 24 δισεκατομμύρια ευρώ από μεγαλοοφειλέτες με την αιτιολογία ότι είναι ανεπίδεκτα εισπράξεως. Και τι κάνουν? Επειδή υπάρχει άβατο σκοτάδι στο κομμάτι του ελέγχου των οικονομικών του κράτους, καθημερινά διαγράφουν χρέη μεγαλοσχημώνων και τα βάζουν στο πηγάδι του ανεπίδεκτου εισπράξεων, δηλαδή στο πηγάδι των 24 δισεκατομμυρίων. Αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε, κύριε Καρβουνιάρη, 300 δισεκατομμύρια σε αυτή την εφταετία. 300. Δηλαδή 72 δις από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. 72 δις από φόρους. 52 δισεκατομμύρια από τον COVID. Τα λεφτά που πήραμε από την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του COVID. 37 δισεκατομμύρια που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως 50 δισεκατομμύρια που έδωσε η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα στις τράπεζες προκειμένου να ανασυγκροτηθεί και να χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία. Τα είδε κανείς αυτά τα χρήματα ποτέ? Είδαμε αυτά τα λεφτά να παίζουν κανένα ρόλο στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων? Όχι βέβαια. Σπαταλούν για τους λίγους, τους συμμετέρους και τους μεγιστάνες του πλούτου. Όπως είπα χθες, ένας δρόμος 3,8 χιλιόμετρα, Κύμης, οδό Κύμης Γουδί, Βεϊκού Γουδί, κόστησε 114 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε καθημερινά να δίνονται αποζημιώσεις με διάφορες αιτίες με οι οποίες μπαίνουν στις συμβάσεις δόλια. Δηλαδή πήραν ιδιοδιάρχειες 100 εκατομμύρια ευρώ λόγω COVID, αποζημίωση λέει, διότι έφταιγε το κράτος για τον COVID. Για την ανωτέρα βία έφταιγε το κράτος, είπε να πληρώσει το κράτος. Αυτοί που οδηγήθηκαν και έχουν συμφωνήσει μια ληστρική σύμβαση στα διόδια. Γιατί να μιλήσουμε για τις καθημερινές αποζημιώσεις στο βόρειο δικό άξονα, στο ε65 στερεά Ελλάδα, όπου δόθηκαν 300 δισεκατομμύρια ευρώ ως ποινή, γιατί λέει το δημόσιο παραβίασε τους όρους σύμβασης, δηλαδή τις απαλωτριώσεις για παράδειγμα. Πάει και συμφωνεί το δημόσιο ημερομηνία απαλωτριώσεις ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα δεν υπάρχει δόλος όταν γνωρίζεις ότι δεν γίνεται, για να δώσεις στον εργολάβο 150, 200 και 300 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση, όπως έγινε, 300 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ στο τυμπάκι.
0: Βλέπω ότι
1: μιλάμε τώρα για ένα πακτολό χαριστικών πράξεων σε βάρος της κοινωνίας.
0: Κύριε Καρχημάκη, βλέπω ότι δεν το έχετε χάσει το χάρισμα του να ανακαλύπτετε τα σκάνδαλα εκεί που υπάρχουν. Το κάνατε και παλιότερα και το κάνετε με ιδιαίτερη επιτυχία και σήμερα, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γι' αυτό σας άκουσα και με μεγάλη προσοχή, δεν σας διέκοψα καθόλου, γιατί δίνατε πάρα πολλά παραδείγματα ενδιαφέροντα. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή για την αισιοδοξία σας, γιατί έχετε περάσει και από δύσκολες εποχές, 89, 90, 93 και πάει λέγοντας. Είναι πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα, γιατί τότε υπήρχαν και κάποια μέσα ενημέρωση τα οποία μπορούσαν να στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν και οι δημοσκοπήσεις τόσο πιεστικές, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πιεστικά, διότι η κυβέρνηση ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και τα ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης μέσα από τους μεγιστάνες του πλούτου. Όταν ένας μεγιστάνας, ας πούμε, παράδειγμα, ενδεχομένως του χαριστούν 150 εκατομμύρια ευρώ, τι θα κάνει? Θα μας προβάλλει? Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένα κυβερνητικό στέλεχος, ότι Μιχάλη, στη Βουλή ο Ανδρουλάκης δεν έχει χάσει καμία μάχη από το Μητσοτάκη, αλλά δεν τα αφήνουμε να φανεί. Σας βαράμε τρεις δημοσκοπήσεις τη βδομάδα στο κεφάλι για να σας δημιουργούμε ψυχαναγκασμό, να απογοητεύεστε, να αισθάνεστε απογοητευμένοι, να μην θέλετε να παλέψετε. Ότι είναι χαμένο το παιχνίδι. Δεν είναι χαμένο το παιχνίδι. Αυτές είναι γκεμπελίστικες μέθοδοι. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Και ρώτησε κανείς σε καμιά δημοσκόπηση κανένα πολίτη να του κάνει τα εξής ερωτήματα που θα σας πω? Ποιος είναι πιο έντιμος, ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης? Ποιος θα πολεμήσει τη διαφθορά περισσότερο, ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης? Ποιος θα υπηρετήσει το κοινωνικό κράτος και τις ανάγκες των ανθρώπων, ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης? Σας πληροφορώ ότι σε αυτά τα τρία ερωτήματα, εάν τεθούν σε δημοσκόπηση, συντριπτικά θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, έναντι όλων. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μία καθαρότητα, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ιστορία, μία διαδρομή, μία προσφορά, όπως σας είπα, έχει στελέχη και είναι αποφασισμένο με τον πρόεδρό του να έχει μία συνέπεια λόγων και πράξεων. Γιατί θέλει να σπάσει αυτό το κακό το οποίο διακινείται και ευνοεί τους ισχυρούς και τους συντηρητικούς, να σπάσει αυτή τη λογική ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι.
0: Να μείνουμε
1: και
0: σε
1: αυτό.
0: Αυτό θα
1: το καταφέρουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε και θα το περάσουμε, και όπως σας είπα και χθες, ο πόλεμος μας είναι διαρκής, σε αυτό που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι δεν μπορεί να αποφασίζει η οικονομία, η πολιτική να εκτελεί και η κοινωνία να υποτάσσεται. Εμείς αυτό το δόγμα θα το πολεμήσουμε, γιατί έχουμε αποφασίσει ποιους θα υπηρετήσουμε και με ποιους θα συγκρουστούμε. Ναι. Εμείς υπηρετούμε αυτούς που πολεμάει η Νέα Δημοκρατία και πολεμάμε αυτούς που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, νομίζω το θέσατε πλήρως. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε και στο προσεχές μέλλον.
1: Με πολύ χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσουμε σήμερα, να μας ακούσουν οι ακροατές σας, και εύχομαι καλό καλοκαίρι και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, και όπου θα έρθουν οι εκλογές, πόλη στη μάχη για την πολιτική αλλαγή, για να υπηρετήσουμε αρχές και αξίες στην πολιτική που αυτές οι κυβερνήσεις αυτές οι κυβερνήσεις με την πρακτική του τις έχασαν, τις αρχές και τις αξίες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχιμπάκη.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι πραγματικά. Και όσον αφορά, να πω κάτι και κλείνουμε. Κάτι το οποίο είπα χθες και που δεν έχει ακουστεί. Στο θέμα των συντάξεων, και που πέρασε λίγο απαρατήρητο, του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για την αναλογική σύνταξη. Δηλαδή πλέον ό,τι ένσημα έχεις, τόση σύνταξη θα παίρνεις. Δεν υπάρχουν πλέον ταλαιπωρίες, ψάξε 50, 10, 20, 40, 100 ένσημα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Και καλά κάνετε και το λέτε.
1: Το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά, πέρα από τη 13η σύνταξη, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, το τρίτο σημαντικότερο είναι η αναλογική σύνταξη. Υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη, γιατί δεν μπορούν να βρουν 10, 20, 30, 40, 50 ένσημα επιπλέον για να
0: συμπληρώσουν. Είναι αληθές και είναι σημαντικό που το είπατε. Κύριε Καρχιμάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ιόνι Μαυροθαλασσίτη στην μουσική επιμέλεια και στην ηχοληψία. Γιώργος Καρβουνιάρης μπροστά από το μικρόφωνο. Εύχη Τσιμάρα έρχεται με την εκπομπή της Ευθέως. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21% με την Ελλάς το 18,7, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6 και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, Μέρα 25 2,4, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4 και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3% αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3%. Από τις τελευταίες εκλογές ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
2: Καιρός.
1: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

όλα. Κοιτάζοντας λιγάκι αυτή τη δημοσκόπηση, αυτή τη μέτρηση που έγινε εδώ στην Πάτρα από την Data Consulates, Consulates θα πει σύμβουλοι, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν θυμάστε πόσα λεφτά έχουν πάρει οι εταιρείες συμβούλων από το Μαξίμου, περίπου 2 δις. Παραπάνω, κάνω λάθος. Δεν έχω το ακριβές ποσό, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλά λεφτά. Τι έλεγα λοιπόν, ναι. Κοιτούσα λοιπόν με μεγάλη προσοχή αυτή την έρευνα, η οποία έγινε για την Αχαΐα. Θα έλεγα ότι επιμελώς προσανατολίζει στην ανάδειξη του Αντώνη Σαμαρά στην περιοχή, αλλά εδώ είναι γνωστό ότι ο Καραμαλισμός, ο Καραμαλής, αλλά και ο Σαμαράς είχαν πάρα πολλούς πολιτικούς φίλους. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν τόσο φιλικός προς την Αχαΐα, ποτέ δεν ήταν, αν εξαιρέσεις την οικογένεια του Κώσταμι, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του πατέρα του δηλαδή, όπου είχαν κάποιες σχέσεις εδώ με κάποιες οικογένειες και εκδότες, αλλά ως εκεί, γνωρίζοντας εδώ και 30 χρόνια πλέον την περιοχή εδώ, τον τόπο μας, αντιλαμβάνεστε ότι όταν βλέπω μια τέτοια διείσδυση σε σαμαρικούς εδώ στην Πάτρα στο 9,7%, το μυαλό μου, το πονηρό και τρισάθιο, πηγαίνει σε διάφορες σκέψεις, όπως ας πούμε μια ωραία καλωστημένη παγίδα για τον Σαμαρά, ώστε να σιγά σιγά να κάνει ντου από την σπηλιά στην οποία βρίσκεται κρυμμένος, κατά το Μαξίμου πάντα, έτσι, για να εξηγηθώ. Επίσης, επειδή πολλά ονόματα κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί, θα σας πω κάτι. Οι δικές μου πληροφορίες λένε το εξής, ότι, και συνήθως είναι πολύ έγκυρες οι πληροφορίες μου, σας λέω λοιπόν ότι το σαμαρικό περιβάλλον, το γραφείο του Σαμαρά, θα ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως για ανθρώπους και θα μπορούσαν να μπουν υποψήφιοι, και αυτοί είναι 3 προς το παρόν εδώ στην Αχαΐα και κανείς άλλος. Μην ακούτε ονόματα διάφορα να περιφέρονται από εδώ και από εκεί, είναι αλλαγή για άλλα πράγματα. Ας σας πω λοιπόν, είναι ο βουλευτής, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κατσανιώτης. Είναι ο, όχι ο πρώην βουλευτής, είναι βουλευτής νομίζω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κ. Νικολάου και ο γιατρός, και ο γιατρός ο Οικονομόπουλος. Ο κ. Νικολάου ήταν πάντοτε ο άνθρωπος του Αντώνη Σαμαρά στην Αχαΐα, και φυσικά ο κ. Οικονομόπουλος ήταν πάντα στην δεξιά παράταξη, αλλά θα υποστήριζε το κόμμα του κ. Σαμαρά, εάν βεβαίως γινόντουσαν οι ανάλογες συζητήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κατσανιώτη, ο κύριος Κατσανιώτης είναι γνωστός από παλιά, δεν είναι τωρινός ο άνθρωπος, τον γνωρίζουμε, και θα έλεγε κανείς ότι έχει και μια εντιμότητα ο ίδιος σαν άνθρωπος. Είναι ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Αυτά είναι τα 3 ονόματα, φίλες και φίλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που ακούγονται, αυτό το οποίο μου είπαν και από Αθήνα είναι ότι υπάρχουν πάντα στα μεγάλα καράβια, υπάρχουν και σαβούρες, έτσι, και αυτά είναι χρήσιμα πάντα. Εκεί πάμε λοιπόν. Τώρα, η συγκεκριμένη μέτρηση αυτή που έγινε, που φέρνει δηλαδή την Ελλάς σε απόσταση αναπνοής, σε απόσταση εκλογικού λάθους που λέμε, από τη Νέα Δημοκρατία, αναδεικνύει για άλλη μια φορά την Αχαΐα ως έναν από τους πιο καθοριστικούς πολιτικούς πυλώνες της χώρας, καθώς αποτελεί και τώρα το πολιτικό εργαστήρι των εκλογικών τάσεων και των κοινωνικών διεργασιών, που προαναγγέλουν ευρύτερες εθνικές πολιτικές εξελίξεις. Και φυσικά τίποτα δεν προμηνύεται θετικό για το επόμενο διάστημα. Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό πάρα πολύ καλά. Και φυσικά, όταν ερωτάτε ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Data, τι απαντάει αυθόρμητα, το 38,8%, ο κανένας. Βγήκε λοιπόν ο πρώτος, ο δεύτερος
είναι όπως αναμένεται ο πρωθυπουργός της χώρας με 23,5 ο κ. Μητσοτάκης, και τρίτος βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, με 17,4. Αυτά τα ποσοστά, φίλες και φίλοι, μη σας φαίνονται παράξενα, δεν υπάρχουν πια το 40% κτλ. Αυτό κόστησε στη Νέα Δημοκρατία και θα της κοστίζει όσο το επαναλαμβάνει. Και όσο τα στελέχη της, τα ηγετικά στελέχη της, δεν εννοούν να καταλάβουν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Ο κύριος Βορύδης επιμένει, έχει πατήσει κάτω ας πούμε, χτυπάει τα πόδια στη γη, ότι δεν σηκώνει άλλο δεξιό κόμμα η Ελλάδα. Χτυπώντας Σαμαρά βεβαίως. Χτυπώντας και το γαϊδούρι και το σαμάρι που λέμε. Έτσι, εφιός, όπως λέει ο λαός. Το θέμα ποιο είναι? Ότι δεν έχουν αντιληφθεί ότι όλοι αυτοί που ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταβάνι, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα σκάσουν και άλλα σκάνδαλα και θα ντρέπονται πια οι άνθρωποι όχι να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, να σκέφτονται ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Πάμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή το ταβάνι λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας φτάνει γύρω στο 25 με 26%. Αυτή είναι η κοινή θέση όλων των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αναλύσεις επάνω σε αυτά τα ζητήματα και έχουν μια εξειδίκευση, έτσι. Και εμείς σαν δημοσιογράφοι πρέπει να τους ακούμε. Να τους ακούμε και να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Διότι αυτά τα πράγματα θέλουν ψυχρή λογική. Δεν μπορείς να μιλάς για αυτές τις υποθέσεις και να έχεις συναισθηματική φόρτιση. Δεν περνάς το σωστό μήνυμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή σημασία έχει ο κόσμος να αντιληφθεί τα σωστά μηνύματα. Από πού παίρνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα τόσο μεγάλο ποσοστό? Από πού? Η μέτρηση που γίνεται και που έχει γίνει επανειλημμένως εδώ στην Πάτρα και δεν έχει ανακοινωθεί πάντα είναι ότι ο Τσίπρας έχει διεμβολήσει το Πασόκ. Το διεμβόλησε τη δεύτερη μέρα που βγήκε στην αγορά. Είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με τον Τσίπρα για να το πεις αυτό. Είναι απαράδεκτο. Το λέω για ορισμένους οι οποίοι έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Η αχαιοί είναι ιδιαίτερη ράτσα στην Ελλάδα. Και αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Το ζήτημά τους ποιο είναι? Ότι επειδή εδώ δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βγει πρωθυπουργοί, υπουργοί, άνθρωποι οι οποίοι καθόρισαν το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αντί αν δεν περάσεις από εδώ, δεν ήταν μόνο η πολιτική, ήταν και οι καλλιτέχνες κάποτε, να ξέρετε. Καλλιτέχνες σαν την Κοντού, την Τζένι Καρέζη, το Χόρν. Αν δεν ερχόντουσαν εδώ να κάνουν παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο, να τους δει ο κόσμος και να τους εγκρίνει, δεν είχαν επιτυχία στα αθηναϊκά θέατρα. Μιλάμε για τέτοιας ποιότητας κόσμο. Και σήμερα έχει ποιοτικούς ανθρώπους η Πάτρα και η Αχαΐα γενικότερα. Μόνο που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν συχαθεί όλη αυτή την υποκουλτούρα που προσπαθούν να περάσουν όλοι αυτοί που μας εκπροσωπούν υποτίθεται στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού, φτύνουνε. Φτύνουνε όχι στον κόρφο τους, φτύνουνε πια κάτω υποτίθεται στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού, φτύνουνε. Φτύνουνε όχι στον κόρφο τους, φτύνουνε πια

θα το επαναλαμβάνω μέχρι να γίνω κουραστική. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε γιατί ο κόσμος είναι τόσο εναντίον όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ εδώ. Γιατί φίλες και φίλοι, το έλεγα και χτες, δεν έχουμε οι άνθρωποι που εκπροσωπούν υποτίθεται τον νομό, δεν εκπροσωπούν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκλεγεί βουλευτές, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν εμένα, εσάς, τον έναν, τον άλλο. Δεν μπορούν. Δεν μπορεί να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να λένε συνθήματα, ας πούμε, ο Τζάμπας πέθανε, και να εκπροσωπούν εμένα και τον κάθε άνθρωπο εδώ πέρα. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή δεν τους έχω εκλέξει, δεν τους έχω επιλέξει. Το καταλάβατε. Γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά εάν θέλουν να ανεβάσουν και τα ποσοστά τους και την αξιοπρέπειά τους απέναντι στον κόσμο. Χτες μιλούσα για υποψηφίους που θα πρέπει να προσέξουν όλα τα κόμματα ποιους θα βάλουν στις λίστες τους, των υποψηφιοτήτων εννοείται, για τις εκλογές, γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν έξωθεν καλή μαρτυρία στον κόσμο. Έχουν σχέσεις. Θα μου πεις και ποιος δεν έχει. Όχι, δεν λέω το αντίθετο. Δεν εννοώ ότι είμαστε κοινωνία αγγέλων και θα πάρουμε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να τον βάλουμε στη λίστα των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές υποψηφίων βουλευτών. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επανειλημμένως έχουν απομυζήσει τον κόσμο και συνεχίζουν να το κάνουν. Και όσο κανείς δεν τους σταματάει με κάποιο τρόπο, θα συνεχίζουν να το κάνουν και να διεκδικούν. Αυτό δεν είναι απλό θράσος. Είναι ένα σύστημα προβολής το οποίο υπήρχε εδώ και 20 χρόνια. Και δεν εννοούνε σήμερα τα κόμματα να καταλάβουν ότι όλα αυτά πρέπει να κοπούνε. Μαχαίρι, καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται φιλοσοφία. Όταν έχεις τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χρωστάει 524 εκατομμύρια, μισό δις, και δεν σου απαντάει πώς, παιδί μου, αποπληρώνεις ένα τέτοιο θηριώδες δάνειο, θηριώδη υποχρέωση στις τράπεζες, τι έχεις κάνει, και έχεις την εκπρόσωπο τύπου απέναντί σου και δεν απαντάει και κοιτάει και χαμογελάει χαζά μέχρι να βάλει τις φωνές, ας πούμε, έτσι, μέχρι να διακόπτει το σύμπαν για να πει βλακίες. Ποιος θα κάτσει να το παρακολουθήσει όλο αυτό το θέαμα, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος θα κάτσει να το παρακολουθήσει? Πρέπει να είσαι πολύ πορωμένος με την υποκουλτούρα για να κάτσει να παρακολουθήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τηλεόραση. Και κυρίως αυτός που μοιράζει το χαρτί είναι ο παρουσιαστής, και όταν ο παρουσιαστής είναι χειρότερος από αυτούς που μιλάνε, καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Τσίρκουλο. Μόνο που τα τσίρκα είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Έχουν κανόνες και έχουν τάξη. Καταλάβατε? Κάτι που δεν υπάρχει στο πολιτικό προσκήνιο. Όμως στην κοινωνία υπάρχει. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει τάξη, μόνο που δεν φαίνεται. Γι' αυτό μιλάμε πάντα για να κρατηθούμε όρθιοι για τους άγραφους κανόνες της τιμής, της εντιμότητας, της συμφωνίας. Αυτό υπήρχε πάντα σε μας. Πάντοτε λέγαμε ότι όταν σφίξουμε τα χέρια, όταν πούμε κάτι, είναι αυτό και τίποτα άλλο, και δεν χρειάζονται υπογραφές, 100 υπογραφές να βάλεις, άμα δεν τις στηρίσεις και δεν τηρήσεις τη χειραψία που κάνεις με τον άλλον, τελείωσε το πανηγύρι. Εδώ λοιπόν οι περιφερόμενοι, τα περιφερόμενα λαμόγια, τα οποία είναι αρκετά, πρέπει να σας πω, δεν είναι ένας και δύο, είναι αρκετά, είναι έτοιμα τώρα να κατασπαράξουν οτιδήποτε υπόλοιμα βρουν. Γι' αυτό το λόγο ο Αντώνης Σαμαράς και το επιτελείο του θα πρέπει να κοιτάξει πολύ προσεκτικά γύρω του στην Αχαΐα, εάν θέλει να μην πέσει σε παγίδα που του στείνει το Μαξίμου 100% και στην Αχαΐα. Εντάξει,

0: Είναι ωραίο πράγμα, σου ανεβάζει τα vibes όταν ακούς ότι γίνεσαι τρίτο κόμμα στην Πάτρα. Είναι ωραίο πράγμα να τα ακούει ένας υποψήφιος αρχηγός. Ωραία πράγματα. Φυσικά ο Τσίπρας δεν είναι αυτής της συνωμοταξίας, γιατί ο Τσίπρας ξέρει ως πρώην πρωθυπουργός, όπως ξέρει και ο Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, όλοι έχουν περάσει από τον μπάγκο του χασάπι που λέμε και γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, ανεξάρτητα εάν έχουν διαφορετικές διαδρομές και ηλικίες. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όλοι υπηρετούν, αν υπηρετήσουν, τον ελληνικό λαό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τους ευθύνη. Εάν ο ελληνικός λαός τους ψηφίσει για να τον υπηρετήσουν, πρέπει αυτή τη φορά να πέσουν στα τέσσερα απέναντι στον κόσμο, για να το πω καθαρά και ξάστερα. Εντάξει, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε για το γουβά όλοι. Οι πολιτικοί, αυτοί που θα ψηφιστούν αυτή τη φορά και αυτοί που θα είναι εκεί που θα είναι και που θα τους βάλει ο κόσμος, και όχι τα μαγειρέματα, εκεί που θα τους βάλει ο κόσμος, και επιμένω σε αυτό, θα πρέπει το καράβι αυτό που λέγεται Ελλάδα να δώσουν το αίμα τους, να δώσουν όλες τις γνώσεις τους για να το διασώσουν, όπως ο πιλότος που διέσωσε το F-16 στη Ζάκυνθο από τον Άραξο. Λοιπόν, και παρασημοφορήθηκε. Πρέπει να τα δώσεις όλα, ό,τι ξέρεις και δεν ξέρεις, γιατί αυτό το καράβι είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχει αυτός ο τόπος και δεν μπορεί να τον διαχειρίζονται εραστέχνες και κλέφτες και λοποδίτες. Ο κόσμος έχει βαρεθεί πια. Τώρα από εκεί και πέρα, οι αναλύσεις και από πού παίρνει ο ένας και από πού παίρνει ο άλλος και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, μην παγιδεύεστε με τις ιστορίες του πόσο κάνει και του πόσο δεν κάνει και πόσο αξίζει και πόσο δεν αξίζει. Καταλάβατε? Μην παγιδεύεστε. Το παιχνίδι είναι απόλυτα στημένο. Εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση να σπάσουν τα καρτέλ, μην περιμένετε καλοσύνη από πουθενά. Αυτός ο οποίος θα έχει την πολιτική βούληση, και φυσικά δεν μπορεί να την έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δημιούργησε αυτό το καθεστώς στον καρτέλ, το ανέδειξε, τον βοήθησε αυτό να εγκαθιδρυθεί. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα έχει αρχίσει να υδρώνει τη φανέλα, όχι από την όχι από τον αγώνα, αλλά από την αγωνία, μήπως έρθει από καθήλωση πολύ νωρίτερα από όσο την έχει προγραμματίσει. Όλα δείχνουν ότι πλέον οι εξελίξεις για το πότε θα γίνουν εκλογές δεν περνάνε πια από το χέρι του. Υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει το πάνω χέρι σε αυτό, να αποκαλύψει κάποια στιγμή, να αποφασίσει το πότε θα κάνει εκλογές. Και πότε περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να ταβανιάσει η Νέα Δημοκρατία για να πάει σε εκλογές? Γιατί αυτό περιμένει πια. Με αυτά τα ποσοστά που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να πάει ο Μητσοτάκης για εκλογές, όσο και να χτυπιέται όλο το σύστημα. Και σας πληροφορώ ότι αυτοί οι οποίοι βιάζονται για να πάνε σε εκλογές είναι όχι το πολιτικό σύστημα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο πλέον θέλει αλλαγή εδώ και τώρα. Και σας το λέω και να το έχετε κατά νου. Γιατί η χώρα, φίλες και φίλοι, μοιάζει με αυτές τις πολυκατοικίες, τις 16 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, με τα 200 διαμερίσματα, όπου ο κόσμος αντί να βρεθεί στον αέρα, χτυπάμε ξύλο, θα ψάχνει να βρει σπίτι να μείνει σε λίγο καιρό, διότι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να φτιάξει το μετρό Πόντικα νούμερο 4, το μετρό δηλαδή, τη γραμμή του μετρό στην Κυψέλη από κάτω, κάτι λάθος έχει κάνει και οι πολυκατοικίες θα πέσουν σαν χάρτινη πύργη. Και είναι πολλές και είναι και πολύς ο κόσμος. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στα κτίρια είναι τρελές. Και μιλάμε για κτίρια τα οποία εδώ και 50 και 60 και 70 χρόνια δεν ακούγανε ούτε σεισμούς ούτε τίποτα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για εγκλήματα και Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά αυτά τα εγκλήματα πρέπει κάποτε ο ίδιος ο κόσμος να τα σταματήσει. Ο ίδιος ο κόσμος να βάλει ένα τέλος σε αυτό το χάος. Για να μην καταντήσουμε το χαμετυπίο της Ανατολικής Μεσογείου. Όλα τα υπόλοιπα είναι για βιτρίνα. Το μεγαλύτερο εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι η παιδεία. Είναι ο κόσμος της. Είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι το μέλλον τους. Και το παρόν όλων μας. Και γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Καταλάβατε. Δεν είναι όλα στα τευτέρια, φίλες και φίλοι. Δεν είναι πόσο κάνει η ΔΕΗ, πόσο κάνει το μπουκάλι το νερό. Όσο κάνει. Και όσο και να κάνει, κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο θα αγοραστεί. Το θέμα είναι άλλο. Είναι αυτό το κενό που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Το κενό το πνευματικό. Το κενό της σύγκρισης, της ανάλυσης, της σύνθεσης των γεγονότων και η αδυναμία τους να καταφέρουν να τις κάνουν αυτήν την ανάλυση και τη σύνθεση, που είναι το νούμερο ένα όταν θέλεις να καταλάβεις το τι γίνεται γύρω σου. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και τα αυτιά σας ανοιχτά. Ας πάμε τώρα στην αγορά για μια βόλτα και μετά κατευθείαν στη Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000. Θα σας περιμένουμε να σας ακούσουμε στον αέρα.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Αλλά μέχρι στιγμής να καλημερίσουμε τον φίλο μας. Καλημέρα σας.
15: Κοιτάξτε να δείτε, είπατε το πρωί ότι για τα φανάρια στην Αρέθα.
0: Ναι.
15: 8 παρατέταρτο πέρασα εγώ από την Αρέθα.
0: Ναι.
15: Δεν δουλεύαν τα φανάρια. Ξαναπέρασα 8 και 5, πάλι δεν δούλευαν τα φανάρια. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχε ούτε περιπολικό που λέτε, ούτε τροχονόμος, τίποτα.
0: Ο κόσμος πέρνα και μόνο. Αυτό είναι άσχημο που μας λέτε, γιατί...
15: Δεν είναι άσχημο, είναι μαρτυρία από πολλών, δεν είναι μόνο δικιά μου.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου, δεν έχω λόγο να μην σε πιστέψω, απλώς είναι επικίνδυνο, ναι. Αυτό.
15: Ναι, πήγαινε η χίδα και
0: δεν υπήρχε ούτε τροχονόμος, ούτε στην άκρη, ούτε τίποτα.
15: Όχι, ούτε τροχονόμος στο αυτοκίνητο, ούτε ποδήλατο που λέμε. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Και μάλιστα είπα να πάρω ένα τηλέφωνο, αλλά δεν συνηθίζω να παίρνω ποτέ τηλέφωνο το 100 και λέω μην.
0: Όχι, μπορούσατε να πάρετε.
15: Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο εγώ 100 και τέτοια γι' αυτά. Και λέω, μα δεν υπάρχει λίγη ντροπή, λέω να πούμε να δω τι γίνεται χαμό. Τέλο πάντων, 9 παρα 10 που ξαναπέρασα δουλεύαν τα φανάρια.
0: Α, τα φτιάξανε.
15: 9 παρα 10 που ξαναπέρασα, μπορεί να τα είχαν φτιάξει και νωρίτερα. Έτσι, να μην λέμε τώρα.
0: Ευτυχώς, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορούσα να μην το βάλω όμως στο δελτίο.
15: Ναι, 8 παρα 10.
0: Είναι καρμανιόλα και έχουν σκοτωθεί παιδιά και τα λοιπά.
15: Βεβαίως. Και να σας πω, εγώ πήγαινε το κοσμητικό επίθετο και ερχότανε.
0: Φαντάζομαι.
15: Ναι, εντάξει, και δεν είχε αρχίσει ακόμα μεγάλη έντονη.
0: Η μεγάλη κίνηση, γιατί είναι εθνική. Εκεί κατεβαίνουν προς Γουζαΐτη.
15: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
15: Λοιπόν,
0: για πείτε μας.
15: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, κυρία Τσουμάρα.
0: Ναι.
15: Θα σας πω ένα πράγμα. Θα πω 2-3 κουβέντες απλές και κατανοητές. Να μην αρχίσουμε και κάνουμε αναλύσεις και πράσινα λόγια. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε αρκετά χρήματα.
0: Ήταν τυχερή, ήταν πολύ τυχερή, γιατί πήρε τη μόνη την ώρα που τα λεφτά ρέανε λόγω της πανδημίας.
15: Μας δώσανε
0: και είχε και το πακετάκι του Τσίπρα από πίσω 36 δις έτοιμα.
15: Ωραία, 37 δις που λέμε.
0: 37, Τσίπρα, αυτό. Ωραία. Αυτό, ναι. Ωραία. Αλλά αυτό είχε και τα λεφτά της πανδημίας που άρχισε να κόβει χρήμα.
15: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αν θα βάλετε κάτω. Τι λεφτά δώσαν και για τις τράπεζες, ακόμα οι Ευρωπαίοι δώσανε παραπάνω κάτι λεφτά και το ένα και το άλλο και το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Τρία πακέτα έχουν φάει, τέσσερα οι τράπεζες και συνεχίζουν.
15: Εάν θα κάνετε ένα πρόχειρο
0: απολογισμό,
15: λοιπόν, είναι γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν είχε κάνει. Λέω εγώ ένα πρόχειρο υπολογισμό, ας πούμε, λέω. Λοιπόν, ποτέ καμία κυβέρνηση δεν είχε κάνει αυτά. Αυτά τα λεφτά δηλαδή έτσι στο μπαούλο που λέμε.
0: Όχι.
15: Και στην ουσία το πρόβλημα είναι άλλο. Στην κοινωνία έξω στον κόσμο δεν έφτασε ούτε ένα ευρώ.
0: Όχι βέβαια.
15: Καλή μου κυρία.
0: Χρωστάνε. Χρωστάει ο κόσμος.
15: Μα τον κόσμο δεν ξέρω αν ήταν σχέδιο ή αν ήταν οτιδήποτε άλλο να πούμε. Μετά από 10 χρόνια 15 ταλαιπωρίας με τα μνημόνια, ο κόσμος δεν μπορούσε να δώσει απολογία πουθενά. Βεβαίως χρωστάνε. Όταν είναι 4.900.000 αφημίνα χρωστάνε. Κάτι συμβαίνει, κάτι σημαίνει. Δεν είναι όλοι κακοπληρωτές.
0: Όχι βέβαια.
15: Καταλάβατε.
0: Όχι βέβαια, ούτε κατά λοιπόν, διάνοια,
15: ο άλλος χρωστάει. Πότε είναι να θυμηθούμε στην ηλικία τη δικιά μας, πότε ο κόσμος πλήρωνε με δόσεις στη ΔΕΗ, πότε πλήρωνε με αυτά, πότε. Και αν υπήρχαν κακοπληρωτές, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι.
0: Ήταν λίγοι και τις περισσότερες φορές ήταν και φτωχοί άνθρωποι, δηλαδή δεν ήταν μόνο.
15: Ναι, λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Το, αν δεν ξέρω, βεβαίως να φύγει αυτή η κυβέρνηση οτιδήποτε, δεν ξέρω όμως και τι άλλο πρέπει να γίνει. Ναι. Ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του.
0: Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αγαπητέ μου. Πρέπει σιγά σιγά να φύγει όλο το σύστημα αυτό.
15: Αυτό
0: είναι καθεστώς αυτό, κύριε.
15: Αυτό
0: δεν είναι εύκολο.
15: Αυτό το καθεστώς πρέπει να φύγει. Λοιπόν, πρέπει να έρθουν άνθρωποι και από άλλες παρατάξεις.
0: Αποφασισμένοι. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και οι νέοι άνθρωποι, ότι δεν θα τζουχαριστεί τίποτα.
15: Ακριβώς.
0: Εάν δεν το βάλουν πείσμα να ξεκαθαρίσουν το τοπίο για το αύριο της ζωής τους και για το μέλλον τους και για το παρόν όλων μας, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά,
15: κυρία
0: ούτε
15: Τσιμάρα,
0: βήμα.
15: Κυρία Τσιμάρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μια μέρα να το ψάξουμε, και είμαι διατεθειμένος να σας πω και εγώ ονόματα εκτός αέρα,
0: ναι,
15: και να το ψάξουμε να το πούμε τεκμηριωμένα μετά.
0: Τι
15: κοιτάξτε
0: θέλετε
15: να δείτε αυτά τα χρόνια και του COVID και όλα αυτά μέχρι τώρα,
0: ναι,
15: σε πόσους επιχειρηματίες έχουν χαριστεί χρήματα. Όχι μόνο έχουν δώσει για ενίσχυση για την πανδημία και, αλλά τους έχουν διαγράψει και χρέη.
0: Βεβαίως. Έχουν... Είναι, αυτό δεν είναι κρυφό, κύριε.
15: Ναι, μισό λεπτό.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε.
15: Βεβαίως, μα για γεγονότα μιλάω. Δεν μιλάω.
0: Σε αυτό το οποίο λέτε.
15: Ναι. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό,
0: ναι,
15: ότι ενώ φάγανε λίγοι επιχειρηματικοί όμιλοι,
0: ναι,
15: τα λεφτά, ο κόσμος κάτι υποφέρει. Κάποιος πρέπει να δει νέος άνθρωπος να τους πει ορισμένα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε πέντε πραγματάκια. Δεν ξέρω π.χ. αν θα έρθει η 13η ή 14η σύνταξη. Αυτά να τα βρούνε και να αφήσουν, θα το πω λαϊκά όπως το λέει ο κόσμος. Δεν με νοιάζει που τους λένε στην τηλεόραση που βλέπω πώς θα έρθει, πού θα τα βρείτε τα λεφτά, είναι κοστολογημένα και αυτά. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει αν θα τα κοστολογήσετε. Να κόψετε τον κόλο σας όπως ακούτε. Να κόψετε τον κόλο σας να τα βρείτε.
0: Βέβαια,
15: καταλάβατε
0: βέβαια.
15: Τι λέω.
0: Τι θα πει αυτό, βεβαίως και κατάλαβα εμένα το λέω.
15: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω κάτι άλλο ακόμα. Γίνει σημαντικό. Ταλαιπωρούν χιλιάδες κόσμο. Βλέπω ο Κοσμάκη. Φέρτε ρε, όπως είναι σε όλα τα κράτη, την αναλογική σύνταξη. Πόσα ένσημα έχει ο άλλος, έχει 4.000, ο λείπουν 500. Πού θα τα βρει ο άλλος 60 χρόνων άνεργος και τέτοια. Ο άλλος 72 χρόνων πάλι εχθές, το είδατε αυτό.
0: Ποιο λέτε.
15: Άλλος οικοδόμος εχθές έπεσε 72 χρονών και σκοτώθηκε.
0: Πού, εδώ στην Πάτρα.
15: Όχι εδώ στην Πάτρα.
0: Α,
15: στο Αγρίνιο.
0: Γιατί και εδώ πέρα είχαμε θέμα, ας πούμε, με τον άνθρωπο
15: λοιπόν,
0: που έπεσε. 72 χρονών, ναι, να δουλεύει στην οικοδομή, κύριε.
15: Στη σκαλοσάμα αυτή τη ζέστη, έτσι. Και όταν λέμε για 40 βαθμούς.
0: Ούτε 20 χρονών παιδί δεν μπορεί να ανέβει στη σκαλοσά κάτω από αυτές τις συνθήκες.
15: Εδώ σταματάνε να δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες που είναι μέσα στα ερκοντήσια, μην κάνουν λάθος. Λέει με πατάνε το κομπιούτερ. Φαντάσου τώρα να δεις. Λοιπόν, δώστε ανάσα στον κόσμο.
0: Ναι,
15: γιατί
0: ναι,
15: αν δεν δώστε ανάσα. Α, και κάτι άλλο, μια και ανέφερε και ονόματα για εδώ, για υποψηφίες και τέτοια.
0: Ναι, εγώ ανέφερα ονόματα, διότι
15: ναι, ναι, ναι,
0: αυτά
15: ναι,
0: τα ονόματα ξέρω ότι παίζουν.
15: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα
15: ναι,
0: τα υπόλοιπα
15: όχι,
0: είναι.
15: Όχι, ναι. Δεν λέω για τους κυρίους αυτούς. Όχι, λέω για την κυρία Τζάμπα πέθανε. Λοιπόν,
0: ναι, είπα ότι εμένα δεν μπορεί να με εκπροσωπεί. Αυτό είπα.
15: Ακριβώς. Δεν θέλω να με εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτή η κυρία που μου λέει ο Τζάμπας πέθανε, το λέει σε μένα που εγώ πληρώνω. Ενώ αυτή είναι τζαμπατζού. Αυτή πληρώνει τζάμπα διόδια, αυτή έχει τζάμπα οδηγού, αυτή έχει τζάμπα αυτοκίνητα.
0: Το καταλάβατε. Εγώ το κατάλαβα, να το καταλάβουν αυτοί που ψηφίζουν, αγαπητέ μου. Εγώ δεν κάνω μαθήματα σε κανέναν, ναι. Εγώ απλώς μιλάω με την πραγματικότητα.
15: Και κάτι άλλο ακόμα. Γιατί εσείς που ανακατεύεστε, εγώ δεν ανακατεύομαι. Σας έχω πει, έχω αποσυρθεί.
0: Για
15: άλλο
0: λέγε,
15: που λέω, δύο κουβέντες εδώ και αυτά. Δεν θέλω να ανακατευτώ, ούτε με ενδιαφέρει να ανακατευτώ.
0: Ναι.
15: Γιατί βλέπω κι εγώ κάποια λαμόγια που, κάποιοι σκελετοί που θέλουν να ξαναείνε μπροστά στο προσκήνιο.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, και αυτούς θέλω να αποθηθούν, να φύγουν από μπροστά. Γιατί έχει αποβάλει η κοινωνία. Και αν θα βγουν μπροστά, ζημιά κάνουν. Στο κόμμα του, οποιοδήποτε κόμμα εννοώ.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι και πρόβλημα των νέων κομμάτων, έτσι.
15: Βέβαια.
0: Εάν δεν έχουν την αντίληψη και την ευφυΐα να κοιτάξουν τι σηκώνει κάθε κοινωνία, τι να σας πω, θελέστα και παθέστα. Αυτοί θα έχουν χασούρα
15: λοιπόν,
0: και όχι εμείς. Λοιπόν,
15: βεβαίως,
0: οπότε δεν έχουμε θέμα. Απλώς
15: λοιπόν,
0: εγώ ανέφερα τα ρεπορτάζ μου, δεν είναι θέμα.
15: Ναι, κυρία Τσιμάρα, σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Δεν μπορεί ένας πολίτης να παίρνει τηλέφωνο και να μιλάει 12 λεπτά. Έτσι, συγγνώμη κιόλας που σας κάνω αυτή την παρατήρηση.
0: Α, μας έφυγε η ώρα σήμερα. Τι να κάνω. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να με συνεχίσει με ένα χρονόμετρο. Εντάξει, όχι, ωραία, έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχουμε μία γραμμή, έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι. Εντάξει, θα το διορθώσουμε.
1: Ναι. Δεν έχουμε νερό να πιούμε, όχι να πιούμε, ούτε να πληθούμε.
0: Σοβαρά μιλάτε. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό.
1: Αυτό είναι εδώ και ένα μήνα.
0: Ένα μήνα.
1: Ναι, μας υποσχεθήκαν ότι θα έχουμε νερό από το μεσημέρι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Μήπως κάνουν έργα εκεί για τα...
1: Όχι.
0: Τι έχει γίνει, για πείτε μας λίγο.
1: Η Αγίου Ιωάννου προς τις παλιές εργατικές κατοικίες της κάτω Αγίας δεν έχουμε νερό.
0: Μάλιστα,
1: περιμένουμε να πάει 12 η ώρα το βράδυ να κάνουμε μπάνιο,
0: Χριστός και Παναγία.
1: Και αν βιαζόμαστε, θέλουμε να πάμε κάτω, κάνουμε με εμφιαλωμένο νερό.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λέτε γιατί μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος.
1: Λένε οι κύριοι ότι είναι υπερκατανάλωση. Το νερό το κλέβουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Υπερκατανάλωση. Καλά, πόσο πρόβλημα. Κόσμο έχει κάτω Αχαγιά, για το όνομα της Παναγίας δηλαδή.
1: Πέρσι δεν είχαμε πρόβλημα, φέτος έχουμε πρόβλημα, λέει υπερκατανάλωση.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Σε ποιον έχετε απευθυνθεί, στο Δήμο?
1: Στο διευθυντή της ΙΔΑΠ που έχουν βάλει και ένα καινούργιο.
0: Της ΔΕΙΑΠ.
1: Ναι.
0: Και τι σας λέει αυτός, ότι γίνεται υπερκατανάλωση.
1: Ναι, νερού.
0: Μου είπατε Αγίου Ιωάννου και γιατί μας ακούνε στο Δήμο Πατρέων. Το θέμα είναι.
1: Όχι, κάτω Αχαγιά.
0: Ναι, μας ακούνε και στο Δήμο Πατρέων, λέω. Και στην κάτω Αχαγιά θα δούμε πώς θα επι... να σας πω κάτι.
1: Αγίου Ιωάννου,
0: ναι.
1: Από την Πατρών Πύργου μέχρι κάτω στις παλιές εργατικές κατοικίες.
0: Πατρών Πύργου μέχρι παλιές εργατικές κατοικίες.
1: Ναι, Αγίου Ιωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά.

0: Βλέπετε τι γίνεται, φίλες και φίλοι. Άσχημα πράγματα αυτά που μας λέει ο κόσμος. Κάτω Αχαγιά τώρα και να μην έχει νερό, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Είναι Κομόπουλη κάτω Αχαγιά, έχει τόσο κόσμο εκεί. Δεν ξέρω σε ποιον πρέπει οι άνθρωποι να πάνε, αλλά είπαν ότι πήγανε στον καθήλια αρμόδιο και τους μιλάει για κάτι πράγματα τα οποία οι άνθρωποι μέσα στον καύσωνα δεν θα έχουν ούτε νερό να πιούνε. Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, σας ακούμε, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, συγγνώμη. Ναι.
1: Σας ακούω καθημερινά.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ανέφερε ο προηγούμενος κύριος την αναλογική σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αυτό το είχε αναφέρει και ο κύριος Τσίπρας, ότι κάποια στιγμή θα την ψήφιζε.
0: Ναι.
1: Δεν την ψήφισε. Λοιπόν, εγώ έζησα πολλά χρόνια στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν εργάστηκα ως εργάτρια, είχα από τον σύζυγό μου.
0: Ναι, σύζυγό, τη σύνταξη του σύζυγου που λέμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: επειδή έκανα ένα παιδί, μου αναλογούσε η σύνταξη μητρότητας. Μόλις έκλεισα τα 66, επειδή είχα εργαστεί στην Ελλάδα 9 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και για τη Γερμανία είναι να δουλέψεις 5 χρόνια. Η μάλιστα αναλογική ξεκινάει από τα 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα τα 103 ευρώ που μου αναλογούσε.
0: Που σας αναλογούσαν, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα μου λένε τα 9 χρόνια πάνε χαμένα, κυρία μου.
0: Ναι.
1: Θα τα αφήσετε εδώ στον αλλοδαπών. Μα γιατί να τα αφήσω εκεί τα ένσημά μου?
0: Σωστά.
1: Λέω, η αναλογική μου πόσο είναι? 20 ευρώ, 30, 50,
0: αυτή
1: 60,
0: που δικαιούμαι τέλος πάντων, ναι,
1: 100.
0: Βάλτε, ναι.
1: Όχι, λέει να το πείτε στον κύριο Μητσοτάκη αν την ψηφίσει. Εγώ ξέρω να πω ότι όταν είναι κάτι κακό για τον πολίτη θα το ψηφίσουν και τα μεσάνυχτα. Όταν είναι καλό όμως για τον πολίτη, αφορά τον πολίτη κάτι σωστό, δεν θα ψηφίσει.
0: Θα το ψηρίσουν για πολύ καιρό. Ναι, ναι.
1: Για χρόνια. Γιατί εγώ αυτά τα 9 χρόνια που έχω εργαστεί να μην παίρνω αυτό που μου αναλογεί?
0: Σωστά.
1: Δεν ζητάω κάτι να μου δώσουν ούτε 400 ευρώ, ούτε 500, ούτε χύψη. Αν ήμουν όμως Ρωμά ή αλλοδαπός,
0: ναι,
1: θα έπαιρνα το ανάλογο όμως επίδομα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κόψει αυτά, να ξέρετε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έχουν κοπεί τώρα αυτά, δεν υπάρχουν λεφτά, καταλάβατε τι γίνεται. Τα έχουν,
1: ναι,
0: τα έχουν τσακίσει, ναι, αυτά
1: δεν
0: και τώρα. Και το θέμα είναι ότι τώρα όλοι αυτοί έρχονται εδώ και δεν θα έχουν να φάνε. Ναι.
1: Αν κάποιος από τους πολιτικούς που θέλει να βγει, να αναλογιστεί ότι και αυτό είναι κάτι που αφορά
0: είναι ένα αίτημα,
1: πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: ένα
1: κόσμο.
0: Αίτημα, βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Την αναλογική σύνταξη λέτε, να το έχουμε
1: την
0: υπόψη μας.
1: Σύνταξη,
0: ναι,
1: βεβαίως. Γιατί ναι, στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, παλιότερα ήταν και για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Τώρα ναι, είναι για 5 χρόνια. Αν ναι, έχεις εργαστεί 5 χρόνια και συν,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει
0: πλάς,
1: να πάρεις
0: ναι,
1: την αναλογική σου.
0: Ό,τι σου αναλογεί ενδιαφέρει.
1: Ό,τι σου αναλογεί.
0: Σωστά,
1: ούτε
0: σωστά,
1: ένα ευρώ παραπάνω δεν
0: ναι, ναι, ναι,
1: θέλει
0: σωστά,
1: κανείς.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως που του αναλογεί πρέπει να το πάρει. Μη σας τρώω το χρόνο.
0: Παρακαλώ,
1: σας,
0: κυρία μου, να είστε καλά. Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εμείς
1: που με ακούσατε.
0: Βεβαίως. Καλημέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως σας ακούμε, κύριε.
1: Μιας και έγινε συζήτηση για τα φανάρια, θα θέλω να πω ότι ναι. Πανεπιστημίου και Φλωρίνης.
0: Συγγνώμη, Πανεπιστημίου και Φλωρίνης, ναι.
1: Ναι, ναι. Επί της Φλωρίνης έχει είσοδο ένα παντεπολείο.
0: Ναι.
1: Κάθε μεσημέρι ο άνθρωπος κατεβάζει τις τέντες του, γιατί προφανώς για να αποφύγει τον ήλιο.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ωστόσο, οι τέντες του κρύβουν το φανάρι. Οπότε από το μεσημέρι και μετά, μέχρι τις 8-9 το βράδυ,
0: ναι.
1: Δεν φαίνεται το φανάρι.
0: Σοβαρά μιλάτε. Αυτό ναι. Πρέπει να το δούνε όμως, γιατί...
1: Το έχω καταθέσει και στην εφαρμογή Sense City του ναι. Δήμου Πατρέων εδώ και ναι. Ένα μήνα, αλλά δεν έχει...
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Δήμο μας ακούνε, αλλά θα το δούμε, θα δούμε πώς θα γίνει ναι. Αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό ναι, που μου λέτε είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Το φανάρι είναι...
1: Το φανάρι είναι διπλό, έχει ψηλά...
0: Έχει ψηλά
1: σηματοδότη.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως άμα βρίσκεις.
0: Το κάτω δεν φαίνεται, λέτε λόγω της τέντας.
1: Δεν φαίνεται. Ακριβώς. Άμα βρίσκεις την πρώτη ή στη δεύτερη θέση, δεν μπορείς να δεις.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Ναι, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί και ο Δήμος να μας ακούει. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, θα το κοιτάξουμε κι εμείς. Γιατί είναι μέσα στο κέντρο. Δηλαδή δεν είναι μακριά, δεν είναι έξω από την Πάτρα. Λοιπόν, οκ. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Είναι πάντα η φωνή του πολίτη, και η φωνή του πολίτη είναι πάντα ηχηρή. Να ξέρετε, 26 10 390 000. Σας περιμένουμε να σας ακούσουμε. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, για το τάδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Και τώρα, κυρία
0: Τσιμάρα.
1: Τσιμάρα,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν νοιάζεται κανένας για αυτό το χάος που γίνεται εδώ στην πόλη μας.
0: Για ποιο χάος λέτε, για τις οπτικές ίνες λέτε?
1: Πράσω αυτό το πράγμα.
0: Μαρτύρησε όλη η πόλη, κύριε.
1: Ναι, είχε πάρει, σας είχε πάρει η γυναίκα μου εδώ και περιμέναμε ένα μήνα να ήρθε, και ήρθε χτες το τηλέφωνο.
0: Χτες το φτιάξανε.
1: Ναι, χτες το φτιάξανε, και στον ΟΤΕ είναι 17 εργολάβη.
0: 17 εργολάβη, βέβαια.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν νοιάζεται κανένας από αυτούς που θα ζητήσει την ψήφο μας, και νοιάζεται για την ψυχική ηρεμία του κόσμου. Ναι. Οι μηχανόβοι, ναι, έχουν, δεν ξέρω τι έχουν πάρει τα παιδιά, ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια, μασάρουν τις μηχανές 2,5 ώρα τη νύχτα, το μεσημέρι, το αυτό, γίνεται χαμός.
0: Ναι, σε ποια περιοχή γίνεται αυτό?
1: Παντού, ναι. Ειδικά εδώ Παναχαϊκού και Ιεροθέου. Άσε με τα σκυλιά το τι γίνεται. Τα αγαπώ και τα λατρεύω. Αλλά εντάξει, να τα προσέχουν. Ναι. Πώς προσέχουν τα παιδιά τους.
0: Να μην τα αφήνουν στα μπαλκόνια, έτσι, ειδικά τώρα.
1: Είναι
0: που
1: μέσα,
0: είναι
1: κυρία, μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα. Και άμα τους πεις και τίποτα, σε βρίζουν. Ναι. Και γίνεται χαμός.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Δεν νοιάζεται κανένας.
0: Εντάξει, νοιάζεται τώρα. Είναι, ξέρετε, όλος ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση ψηλοδιάλυσης, δηλαδή.
1: Ναι, και έχετε απέραντο δίκιο.
0: Το λέω ανθρώπινα, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: αλλά ανθρώπινα
1: και
0: εσείς.
1: Είμαι μεγάλος.
0: Αλλά
1: και
0: εσείς ανθρώπινα το λέτε, ότι δεν αντέχετε, το ξέρω.
1: Ναι, είμαι μεγάλος, ναι, γιατί έχω πολλά χρόνια.
0: Και να έχετε άλλα τόσα όσα
1: θέλετε. Και καταλαβαίνω που βγαίναμε έξω ένα τέσσερα και αυτά που άλλοι ήσανε, κρατήσανε, ναι, αυτά τώρα βιογραφικά και δεν... Αφήστε, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά και όλος ο κόσμος, και κάποια στιγμή καλά, να βγούμε έξω στον δρόμο, να τραγουδάμε, να μην σπάσουμε τις βιτρίνες και τα αυτοκίνητα του κόσμου. Κάθονται και λένε εκεί πέρα, ω, είναι έτσι, ανέβηκε εκείνο, ω, τι το αυτό και γιατί...
0: Κοιτάξτε, έχει γίνει ένα απέραντο τευτέρι η χώρα.
1: Έλεος.
0: Κύριε, όπου εκεί απάνω όλο μετράμε τα χρέη μας, καταλάβατε?
1: Έλεος.
0: Τα οποία δεν θα πληρωθούν ποτέ.
1: Στα ψηλαλόνια που αναστηθήκαμε εκεί πέρα, και πέρα, ναι, και ήταν και φύλακας και τώρα, και γίνεται το έλα να δεις εκεί πέρα, κάνει ο καθένας, Έλληνες, Ρωμά και Τούρκοι, ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί πέρα, δεν τολμάς να πεις κουβέντα. Πάνε τα παιδάκια εκεί πέρα με τα σκυλιά που αποπατούν εκεί πέρα και τρέχουν τα παιδάκια μέσα εκεί. Δεν υπάρχει φύλακας.
0: Ναι, αλλά τα ζωάκια δεν φταίνουν τίποτα.
1: Όχι,
0: τα ζώα,
1: όχι,
0: πρέπει να μαζεύουνε. Να μαζεύουνε με
1: είναι...
0: σακουλίτσες. Έχουμε, ναι, πει αυτό,
1: βεβαίως,
0: το πράγμα.
1: Γιατί
0: αυτό
1: μου λέει ο εγγονός μου.
0: Και εγώ είχα σκύλο, ας πούμε. Δεν, ναι, τον άφηνα ποτέ έτσι.
1: Ναι, μου λέει ο εγγονός μου, μου λέει, παππού, λέει, γιατί θα βγίζουν. Λέω, πώς μιλάμε εγώ, εγώ ρίχνω και εμείς, ναι, εκεί συνονογιόντα.
0: Ναι.
1: Γιατί και θέλουν αγάπη, θέλουν πράγμα, δεν θέλουν, παίρνουμε από ένα σκυλί και το πάμε και το πάμε και το τραβάμε και το...
0: Οι περισσότεροι έχουν, πολλοί έχουν τα σκυλιά για να κάνουν δημόσιες σχέσεις, για να κάνουν
1: σου, δεν
0: λοιπόν,
1: θέλω
0: από
1: να
0: εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα ειδικό κομμάτι για εκπομπή, ξέρετε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω εκεί πέρα. Να είναι
0: θα
1: καλά
0: καρφώσουμε πολύ κόσμο
1: και κάποια
0: εκεί
1: στιγμή,
0: πέρα, ναι,
1: να συνονοηθούμε.
0: Σωστός.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.

0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας παρακολουθούν και το κάνουν κάθε μέρα ανελιπώς, ανεξάρτητα αν βγαίνουν ή όχι στη Φωνή του Πολίτη. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, μια σοβαρή υπόθεση, η οποία είναι και πολιτική υπόθεση. Και αυτός ο σταθμός πάντοτε σας χαρίζει αυτή την ευκαιρία. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας και φυσικά να μην αγοράζετε ό,τι σας πουλάνε. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί υπάρχει πολύ σανός για πούλημα και δεν είναι ανάγκη να είστε εσείς οι αγοραστές, αφήστε κανέναν άλλο νέο. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1ης έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογικής στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
2: Καιρός.
0: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι, με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. Perfect.

Καλημέρα, πρωινό 5ης 16 του Ιούλη. Πάμε σιγά σιγά, τι πάμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι να πρωτοπούμε, να θέλω οπωσδήποτε να μοιραστώ έτσι, διότι υπάρχει ακόμα το άρωμα, έτσι, η άβρα, αλλά και η ομορφιά της παρουσίασης βιβλίου που ζήσαμε το βράδυ της Τετάρτης στο Πολύεδρο, στο γιορτινό Πολύεδρο. Να ευχηθώ, διότι έλειπα κάποιες μέρες από την Πάτρα και δεν μπόρεσα να πάω, διότι με είχε καλέσει κυρία Όλγα και ο κύριος Κωστής την προηγούμενη Παρασκευή και το Σάββατο που γινόταν έτσι το διήμερο το εορταστικό για τα 45 χρόνια Πολύεδρο. Να τους ευχηθώ λοιπόν και στα 100 να έχουν υγεία, να δημιουργούν, να μας εμπνέουν. Είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι ένας... Πέραν ότι είναι ένα παραμυθένιο τοπίο, όπου κι αν βγάλεις μια φωτογραφία ή όπου κι αν κοιτάξεις, είναι κάτι σαν να έχει, μάλλον παγώσει ο χρόνος, κάπως έτσι. Πέραν τούτου, χθες το βράδυ είχαμε το συγγραφέα της εβδομάδας, γι' αυτό ήμασταν και εκεί, τον Παναγιώτη Γκαμούρα, με το πρώτο του ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί δεν πρόκειται για μυθοπλασία αμιγώς, έχει ψήγματα μυθοπλασίας, αλλά κυρίως είναι ένα βιβλίο όπου μάλιστα πολύ λίγοι λογοτέχνες έχουν ασχοληθεί, για τον πόλεμο της Κορέας. Αυτό το ενδιαφέρον είναι πως είχε και φωτογραφικό υλικό από συγγενείς ή από στρατιώτες. Μάθαμε όλοι, γενικότερα η βραδιά κύλησε με πολύ μεγάλη επιτυχία, είχε αρκετό κόσμο. Προσωπικά δεν ήξερα πράγματα για τον πόλεμο της Κορέας, εκεί έμαθα πολλά πράγματα και ενημερώθηκα. Και το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες τότε, το 50, αφενός ήταν η Ελλάδα μέλος του ΟΗΕ και υπήρξε διάγγελμα για να παρουσιαστούν οπωσδήποτε, αλλά στη συνέχεια έδωσαν τη δυνατότητα να δηλώσουν και εθελοντικά συμμετοχή. Οι Έλληνες που πήγαν στον πόλεμο της Κορέας ήταν 10.856, απίστευτος αριθμός για την για τον πληθυσμό της Ελλάδας. Τέλος πάντων, ακούσαμε πολλά ιστορικά στοιχεία, διότι το πόνημα είναι βασισμένο σε ενδελεχή ιστορική έρευνα και την αυθεντική μαρτυρία του βετεράνου Κωνσταντίνου Φάρου. Εκεί που ανθίζουν τα χρυσάνθεμα λοιπόν, ένα έπος για τη θυσία, τη μνήμη, τον έρωτα που αρνείται να μαραθεί. Παρουσίασε, μάλλον δίπλα, καλύτερα να το πω έτσι, δίπλα στον λογοτέχνη ήταν ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και αγαπημένος επίσης Νίκος Ελευθερίου. Αποσπάσματα διάβασε η ηθοποιός Δήμητρα Θεοδωροπούλου και ακολούθησε συζήτηση με το κοινό. Να πούμε πως στο Πολύεδρο εξελίσσεται ομαδική έκθεση στα πλαίσια της γιορτής των 45 χρόνων, ομαδική έκθεση οικαστικών, όπου εναλλάσσεται και όσοι οικαστικοί έχουν έτσι τα έργα τους φιλοξενηθεί σε όλα αυτά τα χρόνια στο Πολύεδρο, στο επόμενο διάστημα θα πηγαίνουν έργα τους και θα ανανεώνεται συνέχεια η ομαδική έκθεση. Πέραν τούτου λοιπόν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν μια παρουσίαση όπου προσωπικά για μένα ήταν τροφή για σκέψη. Δεν είχε ομιλητή. Πάρα πολύ σημαντικό, χθες το συνειδητοποίησα. Δεν ήταν καθόλου κουραστική. Μα καθόλου. Γίναμε συμμέτοχοι από το πρώτο λεπτό. Διότι κινήθηκε με ερωτήσεις του δημοσιογράφου και απαντήσεις του λογοτέχνη. Και στη συνέχεια εμβόλυμα ενδιάμεσα αποσπάσματα όπου μας έβαζε κατευθείαν στο πνεύμα και στο περιβάλλον, στην ατμόσφαιρα του βιβλίου. Μία πολύ ξεχωριστή παρουσίαση, καθόλου κουραστική. Αυτό. Αυτό το πράγμα το ξεχωρίζω ομολογουμένως. Λοιπόν, πολλά πράγματα έρχονται, εδώ είμαστε, 2, 6, 10, 3, 90 χιλιάδες, πέρσες, 17, 18,
Ιουλίου. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Στρακαστρούκες σήμερα με τον Δημήτρη Σαμόλη. Ένας μονόλογος για την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Σήμερα στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων. 2-6-10-3-90-000. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε στον αέρα. Δεν είπαμε. Η Ελευθερία Στεργιοπούλου είναι στον αέρα. Ενώ στους ήχους είναι η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Και σήμερα μαζί μας πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μας έπιασε, με έπιασε πάλι η πολυλογία. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνες 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει πρόταση προσφορά ακαταμάχητη 75 ιντσών LG με home cinema μόνο 750 ευρώ. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Είναι το «Κάντε το εικόνα», είναι και Πέμπτη. Είναι και Πέμπτη. «Κάντε το εικόνα». Δυο τραγούδια δρόμους είναι Ναύπακτο. Δυο τραγούδια, πεντάλεπτα. Δυο τραγούδια. Καφέ, ουζάκι, μεζεδάκι, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο και φυσικά φιλοξενεί μοναδικές στιγμές της ζωής σας, όπως ο γάμος και η βάπτιση. Μια φορά και έναν καιρό, ένα παραμύθι αλλιώς από τους μπλε.

0: Λοιπόν, να επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, να το αναλύσουμε λίγο, γιατί το είπαμε έτσι στο πάρα πολύ γρήγορο και αυτά. Η εμβληματική τραγωδία Πέρσης του Αισχύλου ανεβαίνει στην Πάτρα, λοιπόν, ένα διήμερο σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και εκεί θα απολαύσουμε Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρος Βίγκο, πλαισιωμένοι από 18 μελή χορό. Όπως καταλαβαίνουμε, μία υπερπαραγωγή. Να πούμε έτσι πως ο Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Όπως κάθε φορά εκεί γινόμαστε γραφικοί, να λέμε και να ξαναλέμε πως τα εμβληματικά κείμενα, τα διαχρονικά κείμενα, δυστυχώς μιλούν για το εδώ και το τώρα, και αυτό θα κάνουν σε κάθε εποχή. Κωστής Μαραβέγιας, πού να βρω μια να σου μοιάζει, ένα ξεχωριστό καλεσμένο στο και μισή της ώρας σήμερα, διότι πολιτισμός, νομίζω, πολιτισμός είναι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Πολιτισμός για όλους εμάς, αλλά και για την πρωινή εκδρομή εδώ και 10 έτη, όπου συμμετέχει, προβάλλει και υποστηρίζει τέτοιους έτσι οργανισμούς, προσπάθειες, είναι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και στην ποιότητα ζωής του. Σε πολύ λίγο, μετά τον Κωστή Μαραβέγια, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, κοινωνικό λειτουργό και γενικό διευθυντή από το Σωματείο Αραγής Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία Φροντίζω, όπου είναι μη κερδοσκοπικό, έχει ημερήσια φροντίδα, έχει δημιουργηθεί για να προωθήσει τα δικαιώματα και την γενικότερη υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας και των ασθενών με άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς επίσης και των οικογενειών τους. Με λίγα λόγια, έρχεται μια δομή να καλύψει τα κενά του δημόσιου, έτσι, των δημοσίων παροχών, μάλλον της ανυπαρξίας των δημοσίων παροχών, του δημοσίου που δεν παρέχει τίποτα σε τέτοιες ομάδες και στις οικογένειές τους.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ,

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Λοιπόν, ετούτη η συνέντευξη είναι έτσι από τις συνεντεύξεις που αγαπώ πολλές φορές. Αγαπώ τέτοια θέματα, διότι αφορούν τη διπλανή πόρτα. Αφορούν ίσως ακόμα ενδεχομένως και δικά μας πρόσωπα που εμφανίσουν τέτοια συμπτώματα και ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η στιγμή. Εν ολίγης, ό,τι συμβαίνει στον συνάνθρωπο και στην ποιότητα της ζωής του μας αφορά όλους. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις αναρτήσεις που είδα στον κύριο Καλυβιώτη, τον πρόεδρο του Ταξί 18300, και είδα ότι έκανε έτσι το συμβούλιο του Ταξί 18300 ένα σεμινάριο στο Φροντίζω. Τον κάλεσα λοιπόν αμέσως να δω τι είναι αυτό και για ποιο λόγο μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, και μου λέει καλύτερα θα μιλήσεις με τους ηθήνοντες να σου εξηγήσουν, γιατί νομίζω πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν το έργο, ένα πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στην πόλη μας από πέραν από αξιόλογους ανθρώπους, αλλά κυρίως επιστήμονες. Στον αέρα του Ράδιο Γάμα ευθύς αμέσως θα καλωσορίσουμε τον κοινωνικό λειτουργό και γενικό διευθυντή του Κοινοφελούς Σωματείου Αρρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία Φροντίζω, κύριο Δημήτρη Θεοδωρόπουλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Θεοδωρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι καλά λόγια, κύριε Θεοδωρόπουλε. Είναι μέσα από τα έργα σας χτίζετε τις λέξεις μου.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Θα ήθελα επειδή καθημερινά λοιπόν η πρωινή εκδρομή εδώ και 10 έτη, δόξα τω Θεώ, ασχολείται με το θέατρο, τη μουσική, τον πολιτισμό, το βιβλίο, δηλαδή τον άνθρωπο. Διότι τέχνη και πολιτισμός αυτό είναι. Ο ίδιος άνθρωπος, η ίδια η ζωή, η ποιότητα ζωής. Πάντα είμαστε υποστηρικτικοί σε οτιδήποτε αφορά τέτοιου είδους θέματα, είτε δομές, είτε οτιδήποτε, για να μην πλατιάζω. Δεν γνώριζα το Φροντίζω και εξ αρχής είπα το πώς το έμαθα και το επικοινώνησα και εν τέλει βρεθήκαμε να συνομιλούμε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να μου μιλήσετε λίγο για το ένα μικρό ιστορικό που πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το γνωρίζουν και να έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως. Το Φροντίζω είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί στην Πάτρα από το 2009.
0: Ναι.
1: Και όπως το αναφέρατε κι εσείς, έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την πρόσφυση των δικαιωμάτων και την υποστήριξη σε βάρος των ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας, οι ασθενείς με άνοια και οι οικογενειακοί φροντιστές τους. Μια ομάδα που όσο πηγαίνει ο χρόνος αυξάνεται λόγω της, εντάξει, και λίγο καραμέλας που το λέμε, του δημογραφικού. Έχει πολλές προτάσεις πρέπει να συζητηθούμε, όχι απλά να γίνεται μια απλή αναφορά σαν ένα ζήτημα. Καθώς μιλάμε για έτσι μια ομάδα πληθυσμού με αυξημένες ανάγκες που πρόοδευσαν και για τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι περισσότερο φιλική και προσβάσιμη για τους ανθρώπους τους μεγαλύτερους και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που μπορεί να διαγνωστούν ή έχουν διαγνωστεί με άνοια και τις οικογένειές τους, που είναι ακόμα πιο μια ομάδα με πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Για να εξυπηρετήσουμε το σκοπό αυτό λειτουργούμε προγράμματα και δράσεις που τα τελευταία χρόνια εστιάζουν λίγο περισσότερο στην άνοια, γιατί όπως εξήγησα είναι και τα προβλήματα πολύ μεγάλα.
0: Ωραία.
1: Και αναφέρατε και εσείς και τις ελλείψεις που υπάρχουν. Οπότε έχουμε δώσει ένα σημαντικό βάρος για να καλύψουμε το κενό στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη ασθενών με ήπιση ή πιο σοβαρή μορφωσία.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε, για σας το Φροντίζω είναι κάτι γνώριμο. Για μένα είναι άγνωστο, ακόμα και αν έχω μπροστά μου όλη την ταυτότητά του. Για τους ακροατές, επίσης, ενδεχομένως να είναι άγνωστο. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να ωφεληθεί από την ύπαρξη του Φροντίζω στην καθημερινότητά του? Θα πληρώσει κάτι? Έχει εξειδικευμένους επιστήμονες? Πώς λειτουργείτε? Μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί το «φροντίζω» για να φροντίζει το συνάνθρωπο. Πώς το κάνει στην πράξη καθημερινά?
1: Ωραία, πολύ. Αυτό που είναι τα πολύ απλά λόγια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το πολύ απλό. Οποιοδήποτε έχει στην οικογένειά του έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει άνοια, ή οποιοδήποτε συνάνθρωπός μας μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα μνήμης ή θέλει να το ψάξει περαιτέρω, δεν έχει πάει κάπου, μπορεί να μας καλέσει τηλεφωνικά, αυτό είναι το πρώτο βήμα, στο 2610-240-242 και να κλείσει μαζί μας ένα ραντεβού. Εδώ υπάρχουν εξειδικευμένοι, όπως αναφέρατε, επαγγελματίες, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, υπάρχει νευρολόγος και γενικότερα όλες οι ειδικότητες υγείας κοινωνικής φροντίδας. Οπότε ο άνθρωπος αυτός που θα έρθει εδώ στο πρώτο ραντεβού θα κάνει αξιολόγηση εξειδικευμένη. Οπότε και εμείς μπορούμε να τον κατευθύνουμε, αφού κάνει την αξιολόγηση από τον ψυχολόγο και μετά από τον νευρολόγο, το τι ακριβώς μπορεί να προχωρήσει, που μπορεί να ενταχθεί, θέλω να πω. Δηλαδή, αν υπάρχει όντως άνοια και θέλει να βοηθηθεί το άτομο, μπορεί να ενταχθεί στο κέντρο ημέρας που έχουμε, είναι στη Φαναρίου 25, στα προσφυγικά που είναι τα γραφεία μας.
0: Τι σημαίνει κέντρο ημέρας? Ναι.
1: Κέντρο ημέρας είναι μια δομή ημερήσιας φροντίδας, η οποία μπορεί να έρθει ένα άτομο να λάβει μέρος της ομάδας μας δύο φορές την εβδομάδα, με ήπια ή πιο σοβαρά προβλήματα μνήμης. Οι ομάδες κατηγοριοποιούνται ανάλογα τη σοβαρότητα. Οπότε μπορεί να περάσει δύο μέρες την εβδομάδα με εξειδικευμένα προγράμματα, όπως νοητική ενδυνάμωση, γράψιμο διάβασμα σημαίνει αυτό, με πιο εξειδικευμένο τρόπο, γυμναστική, λογοθεραπεία. Επίσης, είπατε για τέχνη, έχουμε πολύ μουσική που την αγαπάμε πάρα πολύ, χορό, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης, ακόμα και πολλές επισκέψεις στην κοινότητα, σε μουσεία, θέατρα, είναι κάτι που αγαπάμε και εμείς στον πολιτισμό. Οπότε το άτομο αυτό μπορεί να βγει από το σπίτι του, γιατί σε πολλές περιπτώσεις κάποιος που έχει διαγνωστεί με άνοια μπορεί να μείνει απομονωμένος, πια να μην έχει την παλιά ζωή που είχε, να μην κυκλοφορεί όσο κυκλοφορούσε. Οπότε εδώ μπορεί να βγει από το σπίτι, να κοινωνικοποιηθεί και να λάβει μέρος σε δραστηριότητες οι οποίες και τον κρατούν ενεργό και καθυστερούν έτσι την εξέλιξη της νόσου.
0: Ωραία. Έχει όλα αυτά. Πόσο του κοστίζει αυτό?
1: Δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Η υπηρεσία είναι δωρεάν, γιατί το κέντρο ημέρας επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Εκεί
1: το μόνο
0: ήταν
1: θέμα είναι ότι υπάρχει κάποια αναμονή. Δηλαδή δεν σημαίνει, επειδή υπάρχουμε, είναι πάρα πολύ ο κόσμος και πάρα πολλά τα αιτήματα, θα περιμένει απλά να κλειστεί το ραντεβού του και να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατό.
0: Δεν υπάρχει. Δώστε μας λίγο εικόνα για τις ομάδες. Πόσα μέλη έτσι αριθμούν η κάθε ομάδα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 ομάδες. Τα μέλη ποικίλουν. Είναι από 10, 12, 15 πάντα, εξαρτάται. Κάπου εκεί, δεν μπορεί να είναι και παραπάνω, για να μπορεί να γίνεται ολοκληρωμένη δουλειά από την δομή μας. Mm-hmm. Συνολικά δηλαδή κάθε εβδομάδα, τουλάχιστον μόνο στις ομάδες, εξυπηρετούμε χοντρικά, μπορώ να πω, 100 άτομα με ήπιες ή πιο σοβαρές μορφές.
0: Πόσες, δηλαδή, λέτε ημερήσιας φροντίδας. Το ημερήσιας φροντίδας τι σημαίνει? Ότι έρχεται κάποιος από το πρωί και φεύγει το βράδυ? Εξήγησε μου λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: τι σημαίνει
1: το,
0: αυτό?
1: Είναι τρεις ώρες. Θα έρθει από εδώ. Είναι για 3 ώρες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: 3 ώρες, λοιπόν, απασχόλησης, ενδυνάμωσης, επικοινωνίας.
1: Και απλά να συμπεριλάβω μαζί ότι επειδή η νόσος αυτή δεν πλήττει μόνο τους ασθενείς, πλήττει και αυτούς που φροντίζουν. Αυτούς δηλαδή τα μέλη της οικογένειας. Έχουμε μια σειρά από υπηρεσίες συμβουλευτική φροντιστών, δηλαδή ραντεβού με κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία για να μιλήσουν εξειδικευμένα για το κομμάτι που αφορά τη φροντίδα. Έχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες που θα πρέπει να γνωρίζει, τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένα μέλος της οικογένειας για να φροντίσει σωστά. Γιατί κανείς δεν γεννήθηκε εκπαιδευμένος να φροντίζει το δικό του άνθρωπο. Είναι κάτι που προέκυψε.
0: Σωστό.
1: Ξαφνικά, οπότε είναι απαραίτητο να μπορούμε να γνωρίζουμε και να διαχειριστούμε. Όπως και ομάδες υποστήριξης φροντιστών πιο εξειδικευμένες. Οπότε έχουμε ένα μπουκέτο υπηρεσιών, δηλαδή, που απευθύνεται πέρα από τους ασθενείς παράλληλα και στους φροντιστές.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη φροντίδα σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε, πού η διασύνδεση μεταξύ του φροντίζω και των συλλόγων είτε της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πώς έρχεται, πώς προκύπτει?
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας γενικά του φροντίζω, είναι η διασύνδεση με την κοινότητα. για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες τάσεις. Γιατί είπαμε ότι ο ένας πλέον αφήνει ίδια ασθενή στα άτομα, είναι οι φροντιστές. Αλλά για να μπορέσουμε σε οποιαδήποτε ευάλωτη ομάδα να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να γίνουμε πιο συμπεριληπτικοί, πρέπει να ενσωματώσουμε και την ίδια την κοινωνία. Οπότε οι φορείς που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Γενικότερα από την εκκίνηση του κέντρου ημέρας, το κέντρο ημέρας και η κίνηση του 2020 να λειτουργεί, πάρα πολλοί κόσμοι εδώ πέρα έρχεται μεταξύ, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες, είτε πάντα να τους φέρουν οι δικοί τους άνθρωποι τις ώρες εκείνες, είτε δεν έχουν επαρκές περιβάλλον οικογενειακό. Τα ταξί έχουν παίξει έναν κομβικό ρόλο εξ αρχής σε εμάς εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε και με μια πρωτοβουλία και συζήτηση που κάναμε και με τα ράδιο Ταξί Πάτρας 1800 και τον κύριο Καλλιδιώτη, αυτό το οποίο είδαμε και έχει ιδιαίτερη αξία είναι να έρχουμε σε επαφή, να μιλήσουμε με πολλούς καθημερινούς όπως είναι τα ράδιο Ταξί, να τους ενημερώσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι, ειδικά ο κλάδος των οδηγών ταξί είναι ένας επαγγελματικός κλάδος που είναι καθημερινά δίπλα στους πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μόνο στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους με άνοια και σε πάρα πολλές άλλες ευάλωτες ομάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Για να μπορέσουν λοιπόν και αυτοί να κάνουν πιο ολοκληρωμένη δουλειά και να βοηθήσουν και το δικό τους έργο, αλλά και να σταθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που εννοώ τους ανθρώπους με άνοια που θέλουν μια ειδική διαχείριση, κρίση και χρήσιμο να ξεκινήσουμε συνεργασία καταρχήν με ένα σεμινάριο εκπαιδευτικό όπου είδαμε κάποια πρώτα πράγματα πώς μπορούν οι επαγγελματίες να βοηθήσουν περισσότερο, να εξυπηρετήσουν καλύτερα και να ενισχύσουν στους ανθρώπους αυτούς το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας που είναι πάντα έτσι υποχρεωτικό. Και αυτό ξέρουμε από άλλες πρακτικές, όχι τόσο από Ελλάδα δυστυχώς, από άλλες χώρες, ότι μέσα από συνεργασία με φορείς καθημερινότητας, όπως είναι τα ταξί, τα μέσα συγκοινωνίας, οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, μια πόλη γίνεται περισσότερο φιλική και συμπεριληπτική. Και ειδικά αν ενώσουν όλοι οι φορείς τις δυνάμεις τους. Οπότε, ιδιαίτερα στα ταξί, δεν είναι απλά μια μεταφορά, μια ξερή μεταφορά, να το πω λαϊκά, ενός ανθρώπου από ένα σημείο σε ένα άλλο. Είναι μια μετακίνηση η οποία θέλει υπομονή, κατανόηση, σεβασμό, ανθρώπινη προσέγγιση. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αγχωθούν, να πανικοβληθούν, να ξεχάσουν έτσι που βρίσκονται κάποιες φορές. Μπορεί να τύχει αυτό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι οδηγοί ταξί που βρίσκονται εκεί πέρα σε αυτό το σημείο να είναι προετοιμασμένοι να, πώς το λένε, να παρέμβουν.
0: Κατάλαβα.
1: Και να κρατήσουν ήρεμους αυτούς τους ανθρώπους, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε,
1: και μας βοηθάει και εμάς πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Θεοδωρόπουλε, πάμε τώρα στην... βάλαμε έτσι λίγο, ανοίξαμε μια βεντάλια και ίσως ένα καμβά καλύτερα, μου αρέσει πιο πολύ, ένα καμβά με πινελιές και προτάσεις αλλά και ουσιαστικά δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος, το Φροντίζω. Πάμε όμως στην ομάδα σας. Πόσα μέλη έχει το Φροντίζω, εξειδικευμένους, επιστήμονες, εξηγήστε μας λίγο, δώστε μας λίγο μια εικόνα γι' αυτό.
1: Ναι, έχουμε 20 άτομα προσωπικό, είναι σχεδόν όλοι εξειδικευμένοι, όπως είπα, κοινωνικοί ψυχολόγοι, γιατροί, λογοθεραπευτής, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτής, έχει όλα αυτά τα, όλη την ευρεία γκάμα, οι οποίοι όλοι είναι εξειδικευμένοι με την έννοια ότι είναι και εκπαιδευμένοι, καθώς εδώ από το ξεκίνημα είμαστε κάποιοι επαγγελματίες που είμαστε πιο έμπειροι πολλά χρόνια, οπότε κάθε ένας που έρχεται εδώ στο Φροντίζω ξεκινάει, μπαίνει σε μια διαδικασία εκπαίδευσης, ενημέρωσης για να μπορέσει να ανταποκριθεί και πρακτικής εφαρμογής όλων αυτών. Παράλληλα να πω ότι πέραν του κέντρου ημέρας έχουμε και ένα πιο παλιό πρόγραμμα, το κατοίκον πρόγραμμα παρέμβασης, όπου πάμε σε σπίτια, υπάρχει περίπου 11 χρόνια και πηγαίνουμε σε σπίτια οικογενειών, ομάδα εξειδικευμένη, εκεί είναι και αρκετά πιο απαιτητικό πρόγραμμα γιατί πας στο σπίτι κάποιου ανθρώπου, όπου εκεί κυρίως πηγαίνουμε σε ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στο κέντρο ημέρας για διαφόρους λόγους, μπορεί γιατί είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση τους ή δεν έχουν τρόπο, και εκεί αναλόγως επεμβαίνουμε και κάνουμε συνεδρίες με ειδική ενδυνάμωση και σωματική στον ασθενή και ενημέρωση στο φροντιστή. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, καθώς έχουμε κάνει χιλιάδες επισκέψεις, πάνω από 10.000 στις οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια. Οπότε αυτό απαντάει και στην ερώτησή σας ότι όλο το, σχεδόν όλο το προσωπικό εδώ πέρα έχει εις βάθος πολύ μεγάλη έτσι, εμπειρία και εξειδίκευση στα ζητήματα ευρύτερα της τρίτης ηλικίας, έτσι, γιατί το αναφέρουμε ως κομμάτι και όλες, για να επειδή μου είπατε να είμαι και ξεκάθαρος, ότι η ΑΕΝ είναι κυρίως γεριατρική πάθηση. Δηλαδή συμβαίνει στους άνω των 65, όχι απαραίτητα, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κύριε, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι. Έτσι,
0: πολύ ωραία. Το φροντίζω όμως. Εγώ θα σας πάω πίσω στο 2009. Και ενώ μιλάμε 16 Ιουλίου του 2026. Ποιος το οραματίστηκε και αν εν τέλει πιστεύατε οι άνθρωποι που το οραματίστηκαν ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη αλλά και την υποστήριξη και τους πόρους, γιατί μου περιγράφετε παροχές που θέλουν υποστήριξη συνεχόμενη οικονομική.
1: Ιδιαίτερα το κατοίκον πρόγραμμα, αν θα με ρωτήσετε, γίνεται μέσω, αυτό δεν θέματονται από το κράτος, και επειδή σε εκεί υπάρχει μεγάλη και ανάγκη μεγάλη στην κοινωνία, γίνεται μέσω ιδιωτικών πόρων από χορηγίες κοινοφελών ιδρυμάτων, κυρίως όπως το Κοινοφελές Ιδρυματήμα, ο Δεσμός ή το Σταύρος Νιάρχος. Άρα υπάρχει μια πίεση συνέχεια να βρίσκουμε χρηματοδότηση.
0: Άρα έχετε και αυτή την έννοια, έχετε και αυτή την, έχετε και αυτό το, αυτό αυτή την υποχρέωση.
1: Αυτό βρίσκεται σε όλο το μικροσκοπικό φάσμα έτσι, των οργανισμών. Επειδή έχω εμπειρία και πανελλαδικά από άλλους φορείς, αυτό είναι ευρύτερο αυτή η ανάγκη. Αλλά προφανώς και εμείς είμαστε σε αυτή τη λογική, γιατί είναι μια ανάγκη υπαρκτή. Δεν είναι ότι το κάνει κάποιος άλλος. Οπότε έχουμε την ευθύνη να το συνεχίσουμε, εφόσον και το κάνουμε. Καλά είναι πάντα υποκειμενικό, αλλά έχει να κάνει πάντα ωφελούμενη. Αλλά επειδή και το ξέρουμε πια και το βλέπουμε ως ανάγκη, θεωρούμε κομβικό να συνεχίσει.
0: Μάλιστα.
1: Η προηγούμενη ερώτησή σας από το 2009 ήταν ότι ήμασταν κάποιοι επαγγελματίες, γιατί είμαι και προεδρευτικά στελέχη, που ασχολιόμασταν ιδιαίτερα με την τρίτη ηλικία. Δηλαδή, μπορεί και ιδιωτικά ή είχαμε ένα ενδιαφέρον. Οπότε εκεί είδαμε σιγά σιγά προοδευτικά ότι αυξάνονται οι ανάγκες. Είδαμε ότι ευρύτερα όχι μόνο η Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη, αλλά και όλη η Δυτική Ελλάδα δεν έχει πολλές υπηρεσίες και στοχευμένες δομές. Αυτά τα βλέπαμε καιρό πριν εστιάσουμε τώρα να πούμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα του δημογραφικού και της αυξημένης ανάγκης. Οπότε εμείς πηγαίναμε βήμα-βήμα, γι' αυτό και οι υπηρεσίες ξεκίνησαν λίγο αργότερα, γιατί εθελοντικά πρέπει να πας βήμα-βήμα. Δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπαμε ότι κινούμασταν σωστά. Οπότε δεν ξέραμε ακριβώς το που θα φτάσουμε. Αυτό είναι και άλλες συγκυρίες. Αλλά αγαπούσαμε αυτό. Νομίζω το κύριο σημείο είναι ότι μείναμε σταθεροί σε αυτό το κομμάτι. Δεν σταμάτησαμε ποτέ να πιστεύουμε. Προσπαθήσαμε με σωστό τρόπο, με ποιότητα τις υπηρεσίες και με συνεργασία της κεντρικής ομάδας που είμαστε κάποια άτομα πολλά χρόνια. Οπότε βήμα-βήμα ήρθαν τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Ποιους νομούς εξυπηρετείτε? Αυτή τη στιγμή μας ακούει Αχαΐα, Ηλία, Τολοκαρνανία, Ράδιο Γάμα 94 FM και radiogamma.gr παντού. Ποιος μπορεί να καλέσει στο 2610-240-242 και να πει θέλω να κάνω αίτηση για να είμαι στην αναμονή.
1: Ναι, okay, ωραία, να το διασαφηνίσουμε. Καταρχήν σαν κέντρο ημέρας εξυπηρετούμε όλη την περιφέρεια με την ευρύτερη έννοια, γιατί δεν υπάρχει δομή στην Τολοκαρνανία, στην Ηλία μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτούν και δομές, γιατί είναι δύο νομή που δεν μπορεί να του σηκώσει Αχαΐα από μόνη της. Έτσι, αυτές οι δομές που ανέφερα και τα προγράμματα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε πόλη. Δηλαδή, αν διαχωρίσουμε τις υπηρεσίες, εάν κάποιος θέλει να κάνει διάγνωση έτσι, για να δει την κατάστασή του και να εξεταστεί από το προσωπικό εδώ πέρα, μπορεί από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε τύχει να έχουμε ακόμα περιστατικά και από τα Ιόνια νησιά. Εκεί μπορεί να δυσκολευτούν, δηλαδή από Κεφαλονιά ή Ζάκυνθο. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε. Τώρα, στο κέντρο ημέρας και το κατοίκον πρόγραμμα, για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να είναι στο Δήμο Πατρέων. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν μπορεί κάποιος να φέρει τον άνθρωπό του από έναν άλλο νομό.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλλά πρακτικά δεν γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρόλα αυτά όμως να συμπληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή σε έχουμε, να σας καλύψω καλύτερα. Επειδή σε έχουμε πολλά αιτήματα, όπως σας είπα, θα έρθει κάποιος εδώ, ξέρω εγώ, από πύργο. Θα έρθει από το Ξηρόμερο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα εξεταστεί από τον γιατρό. Και θα πει τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Για αυτό το λόγο, μαζί με τον κορονοϊό, έχουμε ξεκινήσει και ένα διαδικτυακό πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ο ψυχολόγος κάνει μια φορά τη βδομάδα συνεδρίες για να βοηθήσει τον δικό του άνθρωπο. Δεν έχουμε τρομακτικές δυνατότητες, αλλά σε έναν ικανοποιητικό βαθμό έχουμε καλύψει την πολίτη μας με άνοια και από άλλες περιοχές της δικής Ελλάδας.
0: Ναι, διαδικτυακά.
1: Οπότε μπορεί να πάρει όποιος θέλει. Ναι. Πάρα οπότε πολύ. Μπορεί από όλη τη δική Ελλάδα να πάρει όποιος θέλει. Καλά, έχουν πάρει και από όλη την Ελλάδα τηλέφωνο.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Γιατί ο κόσμος ψάχνει για οτιδήποτε. Οπότε θα τον παραπέμψουμε και πάλι αμένα και από κάπου αλλού αν πάρει. Αλλά τουλάχιστον τη δυτική Ελλάδα, όποιος επιθυμεί, μπορεί να πάρει για να δούμε. Έχουμε κάνει ακόμα και συμβουλευτικά διαδικτυακά. Μπορεί κάποιος, εσείς να είστε φροντιστής, να είστε στην οικογένεια, να είστε, ξέρω εγώ, από την Ηλία, να μην μπορείτε να έρθετε ο δικός σας άνθρωπος. Μπορούμε να κάνουμε ένα διαδικτυακό ραντεβού, να μιλήσουμε και να λάβετε υποστήριξη πώς να φροντίζετε τον άνθρωπό σας. Όπου και αυτό είναι κάτι σημαντικό, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, γιατί όπως όντως το αναφέρατε, καλύπτονται κενά εν ελήψη υποχρεωτικών υπηρεσιών που θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλη την
0: από τον κρατικό μηχανισμό έπρεπε να είχε κινητοποιηθεί.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα καλύτερα, αλλά ακόμα απέχουμε πολύ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, πρέπει να περπατήσουμε πολύ πιο γοργά τα επόμενα χρόνια, γιατί αφού αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται και οι ανάγκες και έχει αλλάξει και η διαστρωμάτωση, γιατί παλιά ήταν η πυρηνική οικογένεια, τώρα πάρα πολύ είναι σε εξωτερικό παιδιά. Πολλοί μπορεί να είναι μόνοι τους, μοναχικοί άνθρωποι, άρα έχουν αλλάξει και οι προσεγγίσεις που έχουμε στις υπηρεσίες και στο πώς πρέπει να βοηθήσουμε. Άρα πρέπει να κάτσουμε να το μελετήσουμε πολύ πιο αυστηρά. Να κάνουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Επί της ουσίας, ευαισθητοποίηση, πρόληψη, φροντίζω. Και να μας φροντίζετε αυτό, να μας φροντίζετε, να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι κάνετε εσείς και όλη η ομάδα σας, διότι σας έχουμε ανάγκη.
1: Να είστε καλά και ο σκοπός μας έτσι, αυτό ήταν μέχρι σήμερα, οπότε δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τώρα την προσέγγιση μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

φτάσαμε και 55 με αυτά και με αυτά. Πολύ ενδιαφέρον το φροντίζω. Εύχομαι να αφορά έτσι αρκετούς ακροατές που άκουσαν τη σημερινή εκπομπή και να το γνώρισαν, διότι και προσωπικά δεν το ήξερα, δεν ήξερα την ύπαρξή του. Μα να πάμε ρε ένα μόρφη, να στείλουμε καλημέρες, τι να κάνουμε, έχουμε διάφορα πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε και το βιβλίο της εβδομάδας, Ξένη Λογοτεχνία, έτσι, με αφορμή και την... φαντάζομαι τι έγινε χθες, είχαν παράσταση ταξιδευτές μου, οι αγαπημένοι. Δεν έχω δει ακόμα φωτογραφικό υλικό, αλλά το φαντάζομαι και είμαι σίγουρη ότι έγινε πάλι ένας χαμούλης. Να πούμε τώρα εν τάχει... πως αυτή την εβδομάδα η κυρία Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου, η παλαιά σκοπής αναγνώστρια, μας προτείνει για ξένη λογοτεχνία William Faulkner, πρώτη έκδοση στην Αμερική 1954. Ποιο βιβλίο θα μου πείτε? Ένας μύθος, 671 σελίδες, ελληνική έκδοση Μάιος του 2026, μετάφραση Μαργαρίτα Ζαχαριάδου και πρόλογος από τη ζωή Μπέλα Αρμάου. Ένα αριστούργημα του Faulkner, όπου το θεωρούσε κορυφαίο του έργο και τοποθετείται στη Γαλλία του 1918. Ένας μύθος στην πρωινή εκδρομή, πρόταση ξένη λογοτεχνία, ενώ μ' αρέσει που έχουμε δύο βιβλία και το βιβλίο της εβδομάδας που αφορά και αυτό πόλεμο, αλλά Κορέα. Μ' αρέσει αυτό. Είναι το σύμπαν. Όταν σου χορεύω ρε ένα μόρφι και σου λέει Ανατολή.

0: έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς, και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και αγροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε, και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μαζί μας εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, καφέ, άρωμα καφέ θα πω εγώ, δεν θα πω απλώς καφεδάκι, θα πω άρωμα καφέ, ουζάκι με ζεδάκι, μοναδικό όμως. Δεν υπάρχει το μεζεδάκι του Σούσουρου. Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, χάνει καλοκαίρι. Τέλος. Χάνει καλοκαίρι με θέα θάλασσα. Μεσογειακή κουζίνα και γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αύριο το πρωί μαζί. Καλημέρα.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτης στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6%, και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
1: Καιρός.
2: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι, με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Απολογηθώ. Σήμερα 16 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Είσαι παλικάρι, για σου ρε αλεφάντε, κρατά όσο μπορείς.
0: Την παρέα μας και σήμερα όπως πάντα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Με το ζευγάρι φίλες και φίλοι του μεγάλου τελικού στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στην Αμερική να είναι πλέον έτοιμο. Αντίπαλοι λοιπόν θα βρεθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπη Ισπάνια και η κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλου πριν από 4 χρόνια Αργεντινή σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο τελικό. Αργεντινή, η οποία χθες το βράδυ σε έναν συγκλονιστικό πραγματικά ημιτελικό με ανατροπή νίκησε απόλυτα δίκαια στο τέλος στην Αγγλία με 2-1 και πέρασε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Απέναντι σε μια Αγγλία, φίλες και φίλοι, η οποία για περίπου 80 αγωνιστικά λεπτά είχε το πάνω χέρι, αλλά η μαζική επιστροφή της στην άμυνα της τύχησε πάρα πολύ ακριβά, δέχθηκε 2 γκολ και τελικά δίκαια ετήθηκε από την πάρα πολύ καλή την τελευταία μισή ώρα Αργεντινή με 2-1.
1: Την καρδιά κομμάτια θα την κάνω, όλα σπάστα.
0: Θα δούμε λοιπόν τώρα την ερχόμενη Κυριακή τη Μελιγενέστε και αν θα έχουμε παγκόσμια πρωταθλήτρια από την Ευρώπη ή από την Αμερική.
1: Όλα για σένα.
0: Θυμίζουμε ότι ο μεγάλος τελικός την Κυριακή ξεκινάει 10 η ώρα Ελλάδας.

Και ένα μου διάρθειλες και φίλοι, το οποίο θυμίζουμε ότι έβαλε μπροστά 11 Ιουνίου και σήμερα που ο μήνας έχει 16 Ιουλίου πλέον, έχουμε μόνο και μόνο σε εκκρεμότητα τους δύο τελικούς, τον μικρό και τον μεγάλο. Και μιλάμε για το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, ένα ομαδικό άθλημα το οποίο έδειξε περίτανα και στο χθεσινό μεγάλο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή το πόσο έντονα συναισθήματα πραγματικά μπορεί να δώσει. Μια Αγγλία η οποία ήταν περίπου έτοιμη για 80, το λέμε και πάλι, αγωνιστικά λεπτά, όταν προηγείται με 1-0, να παίξει και πάλι σε έναν μεγάλο τελικό παγκοσμίου κυπέλου μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Αλλά τελικά η Αργεντινή του Μέση της πήρε την μπουκιά από το στόμα.

0: Θα δούμε λοιπόν τώρα την ερχόμενη Κυριακή ποια από τις δύο, η Ισπανία ή η Αργεντινή, θα σηκώσει την παγκόσμια κούπα. Σε έναν τελικό τον οποίο βέβαια η FIFA ετοιμάζει για ένα μεγάλο σόου, αφού στο ημίχρονο θα έχουμε μια αρκετά μεγάλη διακοπή, κάτι παραπάνω από μισή ώρα στο ημίχρονο, το λέμε και πάλι, του μεγάλου τελικού, για να υπάρξει ένα καλλιτεχνικό, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, το οποίο και αυτό σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη business, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλέον show. Τώρα στα δικά μας τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, πρώτα απ' όλα χθες το μεσημέρι έχουμε τον κύριο Αλαφούζο, νέο πρόεδρο στην Super League 1 για τον επόμενο χρόνο. Λέει ότι από την δική του πλευρά ο κύριος Μαρινάκης στο τέλος έκανε πίσω και δέχθηκε την πρόταση η οποία κατέθηκε από την ΕΠΟ του κύριου Γκαγκάτση, έτσι ώστε πλέον να έχουμε νέο πρόεδρο κάθε έναν χρόνο, μία τον κύριο Αλαφούζο και μία τον κύριο Μαρινάκη.
1: Τώρα που με κάνες τρελά να σ' αγαπήσω.
0: Σήμερα το βράδυ 9 η ώρα έχουμε και την κλήρωση του νέου αγωνιστικού προγράμματος, το πρωτάθλημα, στο μεγάλο πρωτάθλημα της Super League, το οποίο και τη νέα χρονιά θα διεξαχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως διεξήχθηκε φέτος.

0: Βέβαια έχουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή από του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ακόμη εμάς δεν μας ενδιαφέρει, αλλογικά θα έχουμε και εκεί πάρα πολύ γρήγορα νομίζω και πάλι την επιστροφή της Παναχαϊκής. Θα έχουμε λοιπόν τη νέα χρονιά πλέον το πρωτάθλημα της Super League 2 χωρίς play-off και χωρίς play-out. Δηλαδή κανονικά πρωτάθλημα όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη σε δύο γύρους και οι δύο πρώτοι θα ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία και οι τέσσερις τελευταίοι θα υποβιβάζονται το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
1: Πια τσιγάρο, έτσι και μένα με πετά σε μια γωνιά.
0: Όπως λέγαμε και χθες πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, η δημόσια τηλεόραση προβάλλει ως ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2 που πλέον θα έχει το δικό του πολύ μεγάλο και ξεχωριστό ενδιαφέρον.

0: σου.
1: Λοιπόν, πλέον φίλε και φίλοι, εκείνο το οποίο απομένει ακόμη για να έχουμε έτσι και μια πλήρη εικόνα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη νέα χρονιά είναι η όμιλη για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία από την ΕΠΟ. Μια διαδικασία η οποία λογικά θα ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα. Για να δούμε και εδώ οριστικά πλέον ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι τη νέα χρονιά της Παναχαϊκής, του Παναγιάλιου και του Ατρωμίτου Πατρών.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα καθαρά δικά μας ποδοσφαιρικά, πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά να ανακοινώνει και επίσημα μεταγραφές ποδοσφαιριστών στην ομάδα για τη νέα χρονιά, για τα επόμενα χρόνια. Ήδη μέχρι στιγμής έχουμε τρεις ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, με τελευταία αυτή του Κωνσταντίνου του Βολάκη, που είναι και αυτός ένα από τα νέα πρόσωπα της Παναχαϊκής.

Ο οποίος αποτελεί γέννημα θρέμα ουσιαστικά των Ακαδημιών της Παναχαϊκής, είναι ηλικίας 19 ετών και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Και ήδη έχει να επιδείξει έτσι μια αρκετά ενδιαφέροντα αγωνιστική καριέρα σε διαγόρα Ρόδου, Πανιόνιο, Αγία Νάπα στην Κύπρο, ένανε και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες K19 και K18.

0: Έχουν προηγηθεί ακόμη ανακοινώσεις για την επιστροφή Σούλη και Πατάφη και περιμένουμε να δούμε τη σημερινή ημέρα ποια θα είναι η μεταγραφική ανακοίνωση την οποία θα δώσει τη δημοσιότητα η Παναχαϊκή.
1: Να με φύλας και να σβήνω, θέλω κοντά.
0: Παναχαϊκή, η οποία ούτως ή άλλως μέχρι τώρα έχει κλειδώσει αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τη νέα χρονιά και σιγά σιγά και όταν μαθαίνουμε αναλυτικά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Με στόχο βέβαια έναν και μοναδικό να μπορέσει να παρουσιαστεί μια πάρα πολύ δυνατή πραγματικά Παναχαϊκή τη νέα χρονιά, μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να τα καταφέρει και να πάρει το ένα από τα τέσσερα συνολικά εισιτήρια που οδηγούν εκ νέου στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου με την Super League 2.

η οποία σίγουρα θέλει να φτιάξει και μπορεί μια νέα πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και στο κομμάτι αυτό το λέμε για πολλωστή φορά, θα χρειαστεί και πάλι έτσι μια αρκετά μεγάλη υπομονή από τον κόσμο, προκειμένου να κριθεί η ομάδα καθαρά εντός των αγωνιστικών γραμμών το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Δευτέρα 27 Ιουλίου, θυμίζουμε, θα έχουμε και την πρώτη επίσημη συγκέντρωση της Παναχαϊκής στην Αγιά για τη νέα χρονιά. Μια πρώτη συγκέντρωση πάρα πολύ ελπιδοφόρα, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά γενικότερα τον σχεδιασμό και την οργάνωση που υπάρχει πλέον στην Παναχαϊκή με το νέο διοικητικό της μοντέλο.

Πάντα εκεί, η οποία ακόμη έχει ανακοινώσει και 4 δυνατά φιλικά παιχνίδια Αύγουστο και Σεπτέμβριο, λίγο πριν το ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων σε πρωτάθλημα και κύπελο τρίτης εθνικής.

Και βέβαια οι Παναθηναϊκοί φίλες και φίλοι δεν πρόκειται να βιαστεί από τώρα να κλείσει και οριστικά και τυπικά το ρόστερ της νέας περίοδου. Θα περιμένει λογικά για το επόμενο χρονικό διάστημα για να δει αν θα πρέπει να κάνει και την οποιαδήποτε νέα κίνηση. Αν θα πρέπει να κάνει και την οποιαδήποτε νέα κίνηση.

σιγά λοιπόν οι Παναχαϊκοί φίλες και φίλοι θα μπει στα βάσανα της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Μια νέα χρονιά η οποία όμως το λέμε και πάλι ξεκινάει με μια αισιοδοξία έστω και συγκρατημένη για κάτι πάρα πολύ καλύτερο από την κοκκινόμαυρη ομάδα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τελευταία χρόνια.

Εννοείται βέβαια ότι η Παναχαϊκή σε οποιονδήποτε όμιλο και αν τελικά συμπεριληφθεί θα είναι πραγματικά το υπαρθυμόν ένα φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στα τελικά παιχνίδια μπαράζ.

Το ότι βέβαια και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κόσμου, της ομάδας, υπάρχει έτσι πάντα μια μικρή διστακτικότητα, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, φίλες και φίλοι, αφού οι φίλοι της Παναχαϊκής έχουν ζήσει πάρα πολλά και διάφορα πράγματα όλα τα προηγούμενα χρόνια με την ομάδα.

Παναχαϊκή, η οποία και στο κύπελο θα επιδιώξει να κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και να δώσει όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορεί. Αφού ουσιαστικά τα παιχνίδια του κυπέλου για όλες τις ομάδες θα είναι πάρα πολύ δυνατά τεστ προπονητικού χαρακτήρα για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Και προφανώς θα είναι ότι καλύτερο, φίλες και φίλοι, για τον αχαϊκό αθλητισμό, το αχαϊκό ποδόσφαιρο ειδικότερα, εάν τη νέα χρονιά η Παναχαϊκή από την αρχή βγάλει προς τα έξω μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλα τα επίπεδα.

Και πραγματικά και από την άλλη πλευρά, ειδικά ο πικραμένος πάρα πολλά χρόνια κόσμος της Παναχαϊκής, δικαιούται και περιμένει έτσι με μια πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα να δει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο χορτάρι τη νέα χρονιά.

Έχουμε αρχίσει να μιλάμε και σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026 ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, δικαιολογημένα νομίζω φίλες και φίλοι, αφού όλοι περιμένουν να δουν και να δούμε κάτι πάρα πολύ καλύτερο ποδοσφαιρικά με την κοκκινόμαυρη ομάδα τη νέα χρονιά. Μια νέα χρονιά στην οποία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τα διοικητικά στην ομάδα.

Παρότι αυτό βέβαια δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι και ο δρόμος θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα τη νέα χρονιά στην Παναχαϊκή του Ναντίον. Όλες οι άλλες ομάδες θα θέλουν φυσικά να νικήσουν την Παναχαϊκή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και για τον λόγο αυτό βέβαια τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής και ο προπονητής κύριος Φιλοντονόπλος χτίζουν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα η οποία θα μπορέσει να αντέξει από την αρχή μέχρι το τέλος.

Έχουμε λοιπόν μπει κανονικά στην τελική ευθεία για να βάλει μπροστά η φετινή Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία ξεκινάει, το λέμε και πάλι, με χαμηλό προφίλ, αλλά και μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία.

Περιμένουμε να δούμε ακόμη βέβαια και το οριστικό σύστημα διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία, παρότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν θα έχει έτσι ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με την τελευταία φετινή χρονιά.

Και αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, φίλες και φίλοι, της τελευταίας στιγμής, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουμε και οριστικά την πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα σε όλους τους ομίλους. Και μένει να δούμε βέβαια σιγά σιγά εάν θα έχουμε οριστικά το νέο πρωτάθλημα με 120 ή ενδεχόμενα κάπως λιγότερες ομάδες.

0: Διότι πλέον ακόμη και μια ομάδα για να μετάσχει σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι η Τρίτη Εθνική πρέπει να έχει κάποιον ισχυρό οικονομικό πρώτα απ' όλα παράγοντα για να μπορέσει να αντέξει. Που κολλάζουν τα γέλια. Η Παναθηναϊκή από την πλευρά αυτή πρέπει να είναι ήσυχη, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον με το νέο διοικητικό της μοντέλο. Δεν αναμένεται να συναντήσει και να έχει ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026. Τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ σιγά σιγά. Έχει φτάσει η ώρα για να κάνουμε και σήμερα τι άλλο. Το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιτρέψτε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, στην ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Έχουμε να μιλάμε και σήμερα να σχολιάζουμε τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία ομολογουμένως κάνει μια νέα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παρουσιάσει ένα διαφορετικό, ένα καλύτερο ποδοσφαιρικό πρόσωπο τη νέα χρονιά, τα επόμενα χρόνια.

Με ένα νέο διοικητικό μοντέλο, φίλες και φίλοι, με ένα νέο διοικητικό σχήμα με επιχειρηματίες εντός και εκτός Ελλάδας. Ένα σχήμα το οποίο υπόσχεται πραγματικά κάτι καλύτερο σιγά σιγά για την ποδοσφαιρική πάντα Παναχαϊκή. Αγιάζουμε. Μαζί με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή υπάρχει και η άλλη Παναχαϊκή, η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία και αυτή προετοιμάζεται για τη δική της πάρα πολύ μεγάλη επιστροφή μετά από 40 ολόκληρα χρόνια στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Nations League 1. Μια προσπάθεια η οποία διοικητικά και εδώ στηρίζεται από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία καταβάλει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να παρουσιαστεί μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να αντέξει, θα μπορέσει να επιβιώσει στη νέα κατηγορία. Κρυκό κρεβάτι. Σε ό,τι αφορά και την μπασκετική Παναχαϊκή, θα έχουμε μεταγραφές το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς στο προσκήνιο παραμένουν πάντα δύο πάρα πολύ έμπειροι αθλητές, όπως είναι ο Φραντζής και ο Νιφόρας. Παναχαϊκή, η οποία ψάχνει να βρει ακόμη και ένα πάρα πολύ έτσι κλασικό τριάρι στην θέση των σκόρερ, κάνει έτσι μια και εδώ αρκετά μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εμφανιστεί μια πολύ δυνατή Παναχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Και σε έναν όμιλο στον οποίο τα έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, θα πέσουν κορμιά τη νέα χρονιά με Απόλλωνα Προμηθέα 2014 Παναχαϊκή και Αχαγιά 82. Θα έχουμε δηλαδή 4 ομάδες από τις 12 συνολικά του ομίλου, και ενώ ακόμη και εδώ στο μπάσκετ οι όμιλοι δεν έχουν ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία.

Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι χθες ο Απόλλωνας ανακοίνωσε μια ακόμη μεταγραφική προσθήκη με τον ομογενή guard forward Νίκ Γκαζέλας. Ένα ακόμη μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, από τον φετινό Έσπερο Λαμίας.

Έχουμε ακόμη και τα εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, τα οποία έχουν τεθεί και αυτά στην κυκλοφορία και για μία ακόμη σεζόν, και εδώ οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές για όλο τον κόσμο.

Εισιτήρια διαρκεία στο Απόλλωνα, φίλες και φίλοι, για τη νέα χρονιά, τα οποία ξεκινούν από τα 40 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα πιο ακριβά που είναι 300 ευρώ.

Από όμως ο οποίος μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει έτσι ένα νέο νεανικό σύνολο με ταλαντούχους παίκτες και μένει να δούμε αν τελικά οι επόμενες κινήσεις οποίες θα κάνει θα είναι με την προσθήκη παικτών πάρα πολύ πιο έμπειρων, οι οποίοι να ξέρουν την κατηγορία ακόμη καλύτερα.

Απόλλωνας ο οποίος και αυτός περιμένει να μάθει σιγά σιγά από την Ομοσπονδία, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες από την ΕΣΚΑΙ, ποιοι θα είναι οριστικά οι αντίπαλοι του τη νέα χρονιά. Απόλλωνας ο οποίος θυμίζουμε ότι θα λάβει μέρος για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Β' Εθνική και προφανώς σιγά σιγά και εδώ η πατρινή ομάδα πρέπει να επιχειρήσει να ξεφύγει για να μην κολλήσει πραγματικά στην κατηγορία αυτή.

0: Γιάννας.
1: Η παρουσία βέβαια στον Απόλλωνα του Γερμανού Dirk Bauermann στην άκρη του πάγκου είναι ένα στοιχείο το οποίο προφανώς έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη νέα χρονιά. Διότι μπορεί πραγματικά ο Γερμανός τεχνικός, φίλες και φίλοι, να μην έχει γνώση καθόλου του ελληνικού πρωταθλήματος ελληνικής αγοράς, αλλά είναι και ένας πάρα πολύ σκληρός πραγματικά προπονητής σε ό,τι αφορά την καθημερινή δουλειά στο γήπεδο. Και είναι και προπονητής με μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα, με μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, την οποία μπορεί να εμπιστήσει στους νεαρούς παίκτες του Απόλλωνα για τα επόμενα χρόνια.

0: να γυρίσει.
1: Αχ, Βόλωνας, ο οποίος και αυτός σιγά σιγά θέλει να γυρίσει και πάλι στον φυσικό του χώρο που είναι η μεγάλη κατηγορία η Α1. Ένα όμως εγχείρημα το οποίο ακόμη θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και σκληρή δουλειά από όλους την οικογένεια του Μελανόλευκου Συλλόγου.

Και σιγά σιγά θα έχουμε και μεταγραφές, φίλες και φίλοι, και από τις άλλες ομάδες του μπάσκετ εδώ στην περιοχή μας, οι οποίες ετοιμάζονται για τη νέα χρονιά, για την παρουσία τους στα νέα εθνικά πρωταθλήματα.

Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία προφανώς περιμένουμε να δούμε λίγα συντόμως, είναι και το πώς θα εμφανιστεί ο πρωτάρης στην Elite League ομάδα του Γλαφκού Έσπερον.

Το μπάσκετ μέχρι τώρα έχουμε και έτσι και μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία με την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, η οποία ήδη έχει προκριθεί στα προημιτελικά του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά την νίκη της επί του Ισραήλ με 79-66 και θα παίξει σήμερα το βράδυ με την πάρα πολύ δυνατή Σερβία στο δρόμο για τα ημιτελικά.

Έχουμε ακόμη μεταγραφή, φίλες και φίλοι, από τον Γκόριβα Μαλλιάδας με ένα ακόμη νεαρό παιδί, ταλαντούχο παίκτη, όπως είναι ο Νίκος Κατοχιάνος. Ο Γκόριβος, ο οποίος και αυτός για μία ακόμη χρονιά, προφανώς λόγω σημαντικών οικονομικών προβλημάτων, δημιουργεί έτσι μία νεανική ομάδα για την παρουσία του για μία ακόμη χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League.

κόρη μου, το οποίο αποτελεί σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια την κορυφαία δύναμη στον χώρο του ηλιακού μπάσκετ. Μια ομάδα η οποία θυμίζουμε ότι στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με επιτυχία ακόμη και στην μεγάλη κατηγορία την Α1.

μιλάμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πάρα πολύ καλή πορεία που κάνει μέχρι τώρα το Βαρθολόμιο. Μια ομάδα φιλόδοξη, μια νέα ομάδα η οποία θα παίξει του χρόνου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Τρίτη Εθνική.

Τώρα το ύφο στοιχείου δεν υπάρχει το οποιοδήποτε έτσι φρέσκο νέο, φίλε και φίλοι, αφού και εδώ σιγά σιγά οι ομάδε. Και η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠΑ αλλά και η αντρική ομάδα πόλο του ναυτικού ομίλου Πατρών είναι σχεδόν έτοιμες αγωνιστικά για τη νέα χρονιά.

0: Κυριακή ομάδα από όλο τη Νέπερ λαμβάνει μέρος για μία ακόμη χρονιά, βέβαια στην μεγάλη κατηγορία, στην Α1, ενώ από τη δική του πλευρά ο ναυτικός όμιλος Πατρών θα κάνει ένα μικρό πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά την αντρική του ομάδα, αφού θα παίξει τη νέα χρονιά στην Β' Εθνική, ακόμη και σε επίπεδο γυναικών.
1: Ήταν και κοίμησε ένα λάθος που έκανε.
0: Και τη νέα χρονιά σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, σε ό,τι αφορά πάντα τον ιστορικό πατρινόμιλο, θα έχουμε δύο ομάδες με καθαρά δικά του παιδιά από τις ακαδημίες, όπου εκεί γίνεται μια πάρα πολύ καλή και μεθοδική δουλειά.

Τα έχουμε πει και άλλες φορές, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Ακόμη σε ό,τι αφορά την γενικότερη έτσι εικόνα του αρχαϊκού αθλητισμού, έχουμε πολλές και σημαντικές απουσίες. Πρώτα απ' όλα την απουσία της ποδοσφαιρικής παναχαϊκής από τις κορυφαίες κατηγορίες. Ενώ πλέον εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε ούτε μία έτσι δυνατή αντρική ομάδα βόλεϊ στις μεγάλες κατηγορίες του αθλήματος.

Και όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, γενικότερα και στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού και όχι μόνο, υπάρχει σιγά σιγά ένα πρόβλημα με την παρουσία νέων παραγόντων, νέων ανθρώπων οι οποίοι θα αγαπούν πραγματικά και θα μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό.

Όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, περνάει πάρα πολύ ωραία και μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά και εμείς πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

Και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς το 18,7% στην τρίτη θέση του Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογικής στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
3: Καιρός.
2: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
3: 251-555. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς το 18,7% στην τρίτη θέση του Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
3: Καιρός.
4: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610 313 388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελοσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
5: Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο γέροντας Μεθόδιος, ιερά μονή εσφιγμένου. Δεύτερη ώρα μαζί μας να ακούσουμε για κάποιο πνευματικό, μπας και πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

0: Το κράτος δημιουργήθηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για το κράτος. Πρέπει να το καταλάβετε. Το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης μας, όχι εμείς σκλάβοι του. Εμείς πληρώνουμε για να μπορούν αυτοί να δουλεύουν, για να μπορούν αυτοί να παλεύουν για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας. Έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί ο ρόλος. Πλέον δεν καταλαβαίνετε τι είναι ένα κράτος. Αν βγεις έξω και ρωτήσεις ένα νέο άνθρωπο τι είναι κράτος, θα σου πει ο Μητσοτάκης, θα σου πει ο Ανδρουλάκης, θα σου πει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και όλη αυτή η πολιτική κομπάρση. Αν του πεις τι είναι δημοκρατία, θα σου πει η δημοκρατία είναι το να μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι! Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Ότι ο λαός έχει την εξουσία. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σας έχουν κοροϊδεύσει, σας έχουν πετάξει στάχτη στα μάτια. Και ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα έξω είναι αμόρφωτος. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε τσαρλατάνο. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε απατεώνα. Γι' αυτό θαυμάζετε όλα αυτά εδώ πέρα. Τα γελία πλάσματα τους κλόουν, οι οποίοι φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και βγαίνουνε και δεν ξέρουνε τι λένε, φίλοι μου, δεν ξέρουνε τι λένε. Θυμάμαι παλαιότερα διάφορους πολιτικούς, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού θέλετε να φτάσουμε. Θέλετε να πούμε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, του οποίου το όνομα δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, γιατί υπήρχε σε κάτι έγγραφα που είχαν αποστείλει από την Αμερική, το FBI, ποιος το είχε αποστείλει. Και το Ανδρέας Λοβέρδος εδώ στην Ελλάδα, οι μεταφραστές δεν το βάλανε μέσα. Δεν μεταφράζεται το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί? Για να μην τον κατακρίνουνε, για να μην είναι σε καμιά δικογραφία, ρωτάω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έφυγε, έκανε κόμμα, φώναζε, έβριζε το Μητσοτάκη, έλεγε ότι είναι ανίκανος και μετά ξαναεπέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει και τσιρίζει και λέει ότι είναι ο καλύτερος πλέον και ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης. Πόσοι Λοβέρδοι κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω ελεύθεροι? Πόσοι Φάμελοι? Πόσοι σαν τον Τσίπρα που 3 χρόνια δεν έβγαζε άχνα και τώρα επανήλθε γιατί τον βάλανε ξανά στο παιχνίδι όλη αυτή της λέσχης? Πόσοι πολιτικοί υπάρχουν σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που εγκαινίασε πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί ο εξοπλισμός γιατί ήταν δανεικός μόνο για τα εγκαίνια? Πόσοι από την Κοιλάδα, πόσοι άνθρωποι από το Θεσσαλικό κάμπο, πόσοι άνθρωποι από την Λάρισα δεν έχουν καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται πάνω στην πλάτη τους και πώς καταστράφηκαν οικογένειες και αγρότες και κτηνοτρόφοι για να μπορούν σήμερα να χτίζονται data center, για να μπορούν σήμερα να χτίζονται φωτοβολταϊκά πάρκα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μπορέσουν με το να σπάνε ένα φράγμα σε μια κακοκαιρία να καταστρέφουν παράλληλα και την αυτάρκεια όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Γιατί? Για να υπάρχει εξάρτηση, για να τους έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε να φάμε, φωνάζει ο Έλληνας και πάει και δίνει 70 ευρώ στις απλώστρες. Είναι δυνατόν να μην έχετε να φάτε και να πηγαίνετε να δίνετε 70 ευρώ στις ξαπλώστρες? Ελάτε στον ψυχολόγο να ξαπλώσετε, που έχω και κλιματιστικό και πιο άνετος είναι ο καναπές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη θάλασσα. Ή αν πάτε, να πάτε με τη δική σας την ομπρέλα, με τη δική σας την ξαπλώστρα, όμορφα με το ψυγιάκι σας. Για ποιο λόγο να δώσετε, ρε, 70 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άντε οι άλλοι είναι έτσι, είναι καπιταλιστές. Εσείς πώς το ανέχεστε αυτό το πράγμα και πώς λέτε ναι? Τόσο μπρούκλιδες είστε. Τόσο φίρμες, τόσο εφετζίδες. Αυτό τον νοιάζει τον Έλληνα. Να δείξει ότι είναι κάποιος. Τι θα πούνε τα μάτια των τρίτων. Και φυσικά πέφτει πάντα σε παγίδες. Πάντα σε παγίδες. Εδώ πέρα βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε ότι η παιδιά πρέπει όσο περισσότερα λέει κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Αυτό δήλωσε ο Κασιδιάρης. Ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Τι λες ρε Κασιδιάρη, σοβαρά? Να κάνουμε δηλαδή όλοι από ένα κόμμα? Και πού θα βγάλει όλο αυτό? Πού θα βγάλει όλο αυτό ρε Κασιδιάρη? Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο, επειδή αυτό σε συμφέρει? Επειδή δεν μπορείς να μηδενίσεις τον εγωισμό σου και να πεις ότι δεν θα είσαι εσύ αρχηγός για να στηρίξεις τον πατριωτικό χώρο έτσι όπως αρμόζει? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί καλός ή κακός πρέπει να αναγνωρίσεις, Ηλία, το ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει έχει καεί το όνομά σου. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό. Το σύστημα σου έχει κάψει το όνομα. Για ποιο λόγο λοιπόν λες τέτοια πράγματα? Για ποιο λόγο βγαίνεις και δηλώνεις ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό μόνο το σύστημα εξυπηρετεί. Το διέρε και βασίλευε εξυπηρετεί μόνο το σύστημα. Εγώ παλεύω για την ενότητα και φωνάζω και τσιρίζω εδώ πέρα καθημερινά και αφήνω το λαρίκι μου στο μικρόφωνο το ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να βγαίνεις εσύ ρε Κασιδιάρη να λες ότι όσα περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο? Δεν μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που δήλωσες. Και αρχίζω και αναθεωρώ και αρχίζω και ξανασκέπτομαι κάποια πράγματα. Και βλέπω λίγο παραπέρα και δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Επειδή θα σε βόλευε προφανώς κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για βόλευση. Εδώ δεν μιλάμε για το τι συμφέρει τον καθένα. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα? Όχι τι θα γίνει με εσάς όλους και το πώς θα πάρουν κάποιοι καρέκλα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα? Μα απίστευτο αυτό το πράγμα. Να δηλώνει ο Κασιδιάρης το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Τρέλα με έπιασε χθες. Τρέλα. Μου το στείλανε και μου λένε δες τι λέει. Άκου τι λέει. Και το έβαλα και το άκουσα. Και λέω δεν γίνεται να το λέει αυτό πράγμα. Κι όμως το λέει. Κι όμως το είπε. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και να παραμένουμε ενωμένοι. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται. Εδώ πέρα υπάρχει σενάριο το ότι άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση να ενωθεί με το Σαμαρά. Σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας το λέω, υπάρχει περίπτωση με δένδια να πάει ο Σαμαράς ξανά στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει και όλα τα στελέχη και να τα πάει εκεί πέρα. Εκεί μετά τι θα λέμε? Άμα ενωθεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα στελέχη του και κατέβουν σύσσωμα στις εκλογές, τι θα λέμε μετά? Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ τις καζομάρες. Και όσοι υποστηρίζετε φανατικά τέτοιου είδους καζομάρες, ξανασκεφτείτε το. Εντάξει, δεν θα τρελαθούμε τελείως. Η λέξη κλειδί είναι η ενότητα. Όχι ο καθένας το κόμμα του. Η λέξη κλειδί είναι πάμε όλοι μαζί για να έρθει ανατροπή. Όχι πάμε ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του κόμμα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε τι εννοεί και τι δεν εννοεί και εσύ που στέλνεις τα μηνύματα. Ξεκάθαρα το είπε. Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Δηλαδή υποστηρίζεις τι? Το διέρε και βασίλευε. Έλα, πάμε παρακάτω. 30 λεπτά λέει ο άλλος θέλει για να ξεκουραστεί. Έχετε δει εσείς πολλούς ανθρώπους να ξεκουράζονται σε 30 λεπτά? Εγώ δεν έχω δει. Και γιατί το λέω αυτό για την ξεκούραση? Γιατί με όλη αυτή τη ζέστη που έχει εκεί πέρα έξω βλέπω ότι κάποιοι έχουν λαλήσει. Έχετε λαλήσει. Εδώ μεταξύ Καριστιανού δεν έπρεπε να κάνει κόμμα. Καριστιανού έπρεπε να κάνει μεσητικό γραφείο μαζί με τον σύντροφό της. Τα χαρά τα πάει σαν μεσήτρια. Από εισπρακτικές εταιρείες αγοράζει σπίτια. Από φαντ. Άμα έκανε κάτι παρόμοιο κάποιος άλλος πολιτικός και αγόραζε από φαντ σπίτι, θα τον είχατε φάει ζωντανό. Θα τον είχατε πετάξει πέτρες. Θα τον είχατε βάλει απέναντι. Την Καριστιανού, γιατί δεν τη βάζετε απέναντι που πήρε σπίτι από φαντ, από εισπρακτική εταιρεία. Γιατί? Γιατί έζησε ό,τι έζησε στα Τέμπη. Και γιατί δεν πηγαίνει στη δίκη. Και βγαίνει ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς, θα τον βγάλω τον Πλακιά τώρα. Μέσα στην εβδομάδα θα βγάλω τον Πλακιά. Θα βγάλω τον Πλακιά, άσχετα ότι δεν συμφωνούμε με τον Πλακιά. Αλλά ο Πλακιάς ήταν στη δίκη. Και ξέρετε τι δήλωσε ο Πλακιάς? Εδώ πέρα είμαστε 7 άτομα. 7 άτομα είμαστε στη δίκη. Πού είναι η Καριστιανού? Δεν μπορεί. Τρέχει με το κόμμα. Τρέχει με τα γραφεία στο Κολωνάκι. Πάει υπόθεση των Τεμπών. Δεν πατάμε πόδι όταν έρθει η σειρά μας. Τα έλεγα εγώ και δεν με ακούγατε. Τα έλεγα και δεν με ακούγατε. Βάλε λίγο τον Κλεωμένη, ρε. Βάλε λίγο το βίντεο του Κλεωμένη. Ναι, δώσε λίγο Κλεωμένη. Γουστάρω Κλεωμένη. Τρελαίνω. Δώσε λίγο Κλεωμένη να συνεχίσει την ανάλυση μου. Πάμε.
1: Καριστιανού υπέρ του προσωπικού αριθμού. Καριστιανού υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
2: Όχι, δεν είναι απαντή.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο δούριος ύπος της Ελλάδος είναι.
1: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών. Μην την ψηφίσει κανείς! Κανένας! Καριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτηνών, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
2: Όχι, δεν είναι απαντή.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
0: Πάσε Κλεωμένη! Τα γκιά γίνηκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι. Οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι, φίλοι μου. Αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον το σύστημα τι στηρίζει, είναι ξεκάθαρο πλέον το πώς κινείται, είναι ξεκάθαρο πλέον το τι προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις να βγαίνουν άρθρα ολόκληρα, ολόκληρα άρθρα τα οποία γράφουν για ολόκληρες υποθέσεις, για ολόκληρες δικογραφίες, οι οποίες είναι για γέλια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Μην με παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Κλείσω τηλέφωνο, ρε. Είπαμε τις γραμμές θα τις ανοίξουμε άλλη ώρα. Κλείστε τα τηλέφωνα τώρα, το βαράντα τηλέφωνα. Βλέπω εγώ αυτό που γίνεται με το email. Χθες ακούσαμε και το δικηγόρο που έλεγε ότι εντάξει, είναι γελίο όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει με το email. Και τώρα έρχεται ένα όνομα στην επιφάνεια. Το όνομα του Πολύκαρπου Γεωργιάδη. Ο οποίος έχει και ψευδόνυμο στον αναρχικό χώρο, Νικολάη Πολυκαρπόφ. Και λέει ότι είναι ένας από αυτούς που κατηγορείται για όλα αυτά που έγιναν στη Μαρφή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλώνει ότι ήταν στη φυλακή και ότι δεν γινότανε να βρίσκεται εκεί πέρα. Επειδή το έγραψε ένα ανώνυμο email, δηλαδή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες αυτές οι συμπτώσεις. Εγώ θα το έλεγα εργαλειοποίηση, έτσι θα το ονόμαζα όλο αυτό που συμβαίνει με τη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά. Αλλά και κάτι ακόμα που έχετε ξεχάσει, ότι υπάρχει αυτό το κολπάκι του συστήματος. Είναι αυτό το πυροτέχνημα. Θυμάστε τι λέγαμε, πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα. Ονομάζουμε ένα θέμα. Γιατί όταν κάθεστε κάπου και σκάει ένα πυροτέχνημα, όλοι γυρνάνε και κοιτάνε το πυροτέχνημα. Αλλά όταν γυρνάς και κοιτάς το πυροτέχνημα, ξεχνάς τι συζητούσες πριν σκάσει το πυροτέχνημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ατζέντα θεμάτων. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ατζέντα θεμάτων. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώρα

Μείνει. Πού είχαμε μείνει? Στα οικονομικά εγκλήματα. Στο ότι κατηγορούνται πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διαφθορά. Πήγανε, γράψανε, λέει, με σπρέι στο σπίτι της Βουλουδάκη συνθήματα. Σε ποιο από όλα τα σπίτια? 33 κίνητα έχει. Σε ποιο από όλα? Γιατί να τρελαθώ? Εν τω μεταξύ δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κλήρο, ο οποίος κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μετά τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, μετά το κάστανο, μετά τις παντόφλες, τώρα έχουμε το αίμα του Πορφυρίου. Βγάζουν σε προσκύνημα, λέει, το αίμα του Πορφυρίου. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, πού το βρήκανε το αίμα? Πήραν σύριγγα και πήγαν στον τάβο και πήραν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βρήκαν το αίμα του, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω ότι βγαίνουν τα λείψανα ενός Αγίου και εννοείται ότι είναι ιερό και εννοείται ότι έχει τη σημασία του. Και το καταλαβαίνω αυτό. Το αίμα πού το βρήκανε, πείτε μου? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, γιατί με κατηγορούν πολύ για το κάστανο. Το κάστανο του Αγίου Παϊσίου και για τις παντόφλες και για τη ζακέτα. Τι πρέπει να κάνουμε, να καταλάβω δηλαδή? Πρέπει να πάω να προσκυνήσω τη ζακέτα? Πρέπει να πάω να προσκυνήσω το κάστανο? Τι θέλετε να κάνουμε για να καταλάβουμε? Γιατί θα με τρελάνετε εσείς? Όχι ρε φίλε, πνευματικό είναι το ζήτημα. Να μπαίνουμε στην ουσία. Η Ορθοδοξία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Η Ορθοδοξία σου λέει, σώσε την ψυχή σου, γίνε καλύτερος άνθρωπος. Δεν σου λέει γίνε ειδωλολάτρης. Δεν μας τρελάνετε εσείς επειδή θέλετε να βγάζετε λεφτά? Δεν μας τρελάνετε? Το αίμα, λέει, του Πορφυρίου, μα έπαθα σόκοτα το είδα. Δεν γίνονται αυτά. Και κάποιοι τρελαίνονται και λένε ναι, φύγαμε για τελικό. Ρε εδώ πέρα τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% του 2016. Την ίδια περίοδο όμως το ενίκιο για ένα κεντρικό διαμέρισμα τριών υπροδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς μιας κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 150%. Το κόστος στο σούπερ μάρκετ κατά 21%. Η βενζίνη κατά 209% ακριβότερη. Και να σας πω κάτι, έχουμε ακριβότερη βενζίνη και από τη Νέα Υόρκη. Το τζιν, το Levi's, τώρα λέω και εταιρείες, κοστίζει στην Ελλάδα 138% πάνω από ό,τι είναι η αμερικάνικη τιμή. Για ποιο λόγο? Και αν είναι Levi's και δεν είναι από καμιά Κίνα, καμιά Τουρκία, έχουν φέρει εδώ καμιά απομίμηση και σας κοροϊδεύουν, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αν αυτά που βάζουν στα ράφια είναι της ποιότητας που αρμόζει ή που αγοράζεις. Έχω άδικο? Ποιος περνάει να κάνει έλεγχο, ρε, αν ο άλλος που βάζει το παπούτσι εκεί πέρα στο ράφι είναι αυτό που είναι της εταιρείας και δεν είναι η απομίμηση? Ποιος, πού? Αλλά το θέμα μας είναι αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, έχουμε πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα. Δεν μπορεί πλέον να έχει ένα ενίκιο, ένα σπίτι και αναγκάζεται να φύγει. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης σε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, εξήγησε και είπε σε ό,τι και οι ζωντανοί από τους πεθαμένους. Όταν δεν έχεις την αντίληψη να καταλάβεις τι συμβαίνει και όταν πέφτεις στην παγίδα να παπαγαλίζεις και να επιτρέπεις σε κάθε προπαγανδιστικό μέσο να κατευθύνει το μυαλό σου σε συγκεκριμένη πορεία, φταίς εσύ που τους το επιτρέπεις. Φταίς εσύ που λες ναι, θα πάω να ψηφίσω ποιον? Τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν επιτρέπεται ο Έλληνας να πάει να ψηφίσει πρώην πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί. Γιατί? Γιατί πέρασαν και κατέστρεψαν. Πέρασαν και απέδειξαν ποιοι είναι.
Πώς υπάρχουν κάποιοι εκεί πέρα.

0: έξω που μας λένε ναι ρε, θα πάω να ξαναψηφίσω πρώην πρωθυπουργό, ενώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Πώς το επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, πείτε μου. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ, αλήθεια. Είναι τρομερό, αλλά βάλε να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα η νεολαία. Βάλε να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, να καταλάβετε τι ζούμε. Βάλε!
1: Ψηφίσεις φέτος.
2: Ναι, εννοείται.
1: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις.
2: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
3: Βέβαια.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις.
3: Νέα Δημοκρατία.
1: Είσαι και σε παρατάξεις κι αυτά.
3: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
1: Είσαι σαν τις γιαγιάδες που του φάνηκε και του βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
3: Δεν έχω επιλογές, ό,τι πει η μαμά.
1: Πόσο χρονών είσαι.
3: 21.
1: Και ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει.
3: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
1: Ενός λεπτού σιγή για όλα τα αδέρφια εκεί έξω.
4: Γιορτή τη Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
5: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
2: Θα ψηφίσω, ναι.
5: Τον πάρω.
1: Τις εκλογές.
5: Δεν είμαι και πολύ φαν.
3: Έτσι λέω. Και βαριέμαι λίγο γιατί είμαι από Φάρσαλα. Και πρέπει να πάω Φάρσαλα. Που δεν ξέρω και τι να ψηφίσω, όλοι μαλάκες είναι. Τα λέω. Να κατέβω και να δώσω και την ψήφο μου κάπου που αξίζει.
5: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
15: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: μέσα φιλή.
1: Οι ελληνικές σημαίες και να μην υπάρχει πρόβλημα με την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον. Αυτός δηλαδή είναι πατριώτης. Είναι υπέρ της πατρίδας. Ο τρίτος τι λέει? Υπέρ των συμφερόντων. Ο καπιταλιστής. Να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, ακόμα και το νερό, θα πω και για το νερό. Να τα δώσουμε όλα σε πολυεθνικές και εμείς εδώ πέρα να είμαστε σερβιτόροι. Ο τέταρτος τι λέει και πάει λέγοντας. Και έχεις αυτούς τους 10, 20, 30 όσοι είναι απέναντί σου. Και λες, απ' τη μία, συμφωνώ με το πρόγραμμά τους, με τη λύση που δίνουν, δηλαδή με το τι σχέδιο θα ακολουθήσουν για την Ελλάδα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι θα τα υλοποιήσουν ή απλά τα λένε για να τα λένε? Δηλαδή τι έχει να κρίνει ο άνθρωπος που πάει να ψηφίσει, τι κριτήρια θα πρέπει να διαθέτει? Δηλαδή πρώτον, τι πρόγραμμα έχει ο καθένας? Καριστιανού δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εκπροσωπεί, τι θέλει να κάνει. Απλά λέει κάνω κόμμα. Πρώτα να δούμε τι προγράμματα έχουν. Μετά αν μπορούν να τα υλοποιήσουν και αν θεωρείτε ότι είναι κατάλληλοι να εκπροσωπήσουν εσάς. Αυτό είναι. Δεν είναι τι μου έδειξε η τηλεόραση. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, τα 10 τώρα φέρνω εγώ σαν παράδειγμα, κάποιοι έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει, ενώ έχουν κυβερνήσει, ότι δεν είναι κατάλληλοι, ότι δεν κάνανε αυτά που λέγανε, κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Και εσείς μου λέτε ξανά αυτούς? Όχι σε Νέα Δημοκρατία, όχι σε Πασόκ, όχι σε ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε Τσίπρες. Και όχι στους συστημικούς και όχι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ρε, το 89. Το 89 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια έχουμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΚΚΕ χωρίς λόγο. Να το πω έτσι ευθέως. Τόσα στελέχη του ΚΚΕ, κουτσούμπες και όλοι οι λοιποί. Και από την άλλη πλευρά μια Κωνσταντοπούλου. Το λέω ευθέως. Από τη μία πλευρά ΚΚΕ και από την άλλη πλευρά η Κωνσταντοπούλου με το Μελιτζάνα, να πούμε τον Μπιμπίλα που δεν μιλάει, δεν λαλάει, και τους υπόλοιπους, την Τζόρτζια και όλους αυτούς. Τραγική κατάσταση εκεί. Αλλά η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε από το ΚΚΕ. Να το πούμε αυτό. Η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε στον αριστερό χώρο από το ΚΚΕ. Και στην άλλη πλευρά, να το παραδεχθούμε και αυτό, και σας έχω γραμμένους για ό,τι λέτε, ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση ήταν ο Βελόπουλος. Από τα δεξιά είχαμε τον Βελόπουλο αντιπολίτευση τόσα χρόνια και από τα αριστερά την Κωνσταντοπούλου. Αυτό γινότανε. Εκτός αν δεν συμφωνείτε. Όλοι οι άλλοι μούγκα στη στρούγκα. Και τώρα προεκλογικά βγαίνουνε να πούμε όλοι αυτοί που κάνανε τόσο καιρό αβαβά να μας πούνε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Εγώ κρίνω τον καθένα με βάση τις πράξεις του και με βάση τον αγώνα που έχει δώσει. Δεν είμαι άνθρωπος που λέει σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, αύριο είμαι παραπέρα και αύριο είμαι αλλού. Εγώ είμαι σταθερός. Εγώ είπα από την αρχή, υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Είπα από την αρχή ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει λύση. Είπα από την αρχή ότι όσοι και να μπουν μέσα, η Ελλάδα δεν αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Αλλά δεν γίνεται απ' την άλλη να μου λέτε και τρέλες. Και πέρα από όλα τα άλλα, ενώ ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί πολιτικά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι και έχω ξεκαθαρίσει ότι, το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, γιατί καλός ή κακός έχει διαμορφωθεί έτσι η νομοθετική εξουσία από τους προηγούμενους Μητσοτάκηδες και πάει λέγοντας, με τις μονιμοποιήσεις σε ΕΕΠ, με τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, με τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένους φορείς, που αυτά για να αλλάξουν πρέπει να γίνουμε πιο απόλυτοι. Πιο απόλυτοι. Αλλά άσε τη δική μου άποψη, εμένα με θεωρείτε ακραίο, γιατί αυτά που λέω είναι εξωπραγματικά. Έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο όμως, που πρέπει να το αναγνωρίσω. Είναι ένας ευρωβουλευτής. Ο Εμμανουήλ Φράγκος. Εμμανουήλ Φράγκος, ναι, είναι ευρωβουλευτής. Και του το αναγνωρίζω ότι δίνει αγώνα. Και είναι ο μόνος που δίνει τέτοιο αγώνα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, γιατί αυτά που εξηγεί είναι φοβερά. Επίσης, να αναφέρουμε και όποιος θέλει να βγει απέναντι να με ρωτήσει για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ευρωβουλευτής, για ποιο λόγο δίνει τέτοιον αγώνα, εγώ εδώ είμαι. Και ξέρω ότι από όλους τους χώρους τον εκτιμάνε. Και ξέρω ότι είναι πρώτος σε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. από όλες τις χώρες είναι πρώτος. Πάμε, δώσ' τώρα να ακούσουμε τι λέει.
0: Επιτροπή Φόντερ Λάιεν φέρνει άλλο ένα φασιστικό και αντιδημοκρατικό μέτρο. Έπειτα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την υποχρεωτικότητα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα από την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, όπου ήρθε μέσω της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου και των social media στους ανηλίκους, όπου για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ανήλικος πρέπει να βάλεις την ταυτότητά σου. Άρα μιλάμε για πλήρη κατάργηση της ψηφιακής ελευθερίας και της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Έπειτα από το chat control, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φακελώνει όλα τα μηνύματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πλατφόρμες. Έπειτα από την άφιξη του ψηφιακού ευρώ που ήρθε για να φακελώσει όλες τις συναλλαγές των Ευρωπαίων πολιτών που γίνονται στην καθημερινότητά τους, η Επιτροπή von der Leyen φέρνει άλλο ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που περιορίζει τις ελευθερίες μας. Πιο συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια έξυπνη κάμερα που θα καταγράφει τον οδηγό την ώρα που οδηγάει. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, για να έρθει αυτό το αντιδημοκρατικό μέτρο, προφασίζονται μία κατάσταση, μία ανησυχία, ένα πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ασφάλεια των οδηγών. Λένε λοιπόν ότι αυτή η κάμερα θα καταγράφει τον οδηγό ώστε να προλαμβάνει και να βλέπει αν αποσπάται η προσοχή του. Είναι δεδομένο ότι κανείς οδηγός όμως δεν θέλει μία κάμερα την ώρα που οδηγάει να τον καταγράφει όλη την ώρα, που μπορεί να βρίσκεται με έναν άνθρωπο, που μπορεί να έχει μία προσωπική συζήτηση και γενικότερα κανείς δεν διασφαλίζει πού θα πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό της καταγραφής. Και κάτι άλλο που είναι πέρα για πέρα προφανές και μπορεί να συμβεί, μπορεί τα επόμενα χρόνια με μια απλή αναβάθμιση αυτής της κάμερας για να ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο να χρειάζεται αναγνώριση προσώπου. Και μπορεί μετά, αν για παράδειγμα εκφράζεις λάθος απόψη στο διαδίκτυο ή αν έχεις καταναλώσει πάρα πολύ άνθρακα στην καθημερινότητά σου, να σου πούν ότι περιορίζεται η ικανότητά σου να χρησιμοποιείς το ίδιο σου το αυτοκίνητο. Αυτό σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνωμοσία, μπορεί να ακούγεται μια υπερβολική άποψη. Αυτό που ξέρουμε όμως με σιγουριά είναι ότι συνωμοσιολόγοι έχουν επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από ζητήματα όλα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η von der Leyen, η οποία καθημερινά κατηγορεί κράτη όπως η Κίνα, όπως η Βόρεια Κορέα, όπως η Λευκορωσία για περιορισμό των ελευθεριών, έχει ξεπεράσει αυτά τα κράτη και στη φαντασία και στην εφαρμογή αντιδημοκρατικών μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το τι ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και φυσικά το τι ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, γιατί στο τέλος της μέρας όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά μέτρα εφαρμόζονται από τις εθνικές. Είναι γεγονός.
1: Ολόσωστος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Φράγκο. Ο μόνος που πάει κόντρα στην άποψη των τριτών, ο μόνος που αγωνίζεται για τα δικαιώματα πραγματικά, κόντρα σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και σε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα, ο μόνος που δεν σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει να δουλεύει σαν ένας γνήσιος Έλληνας πολιτικός για την Ελλάδα και για την πατρίδα του. Μπράβο στον Εμμανουήλ Φράγκο λοιπόν. Και το λέω ευθέως. Και όποιος θέλει ας βγει απέναντι. Ναι, στηρίζω Εμμανουήλ Φράγκο. Τον στηρίζω, ναι. Και όποιος έχει πρόβλημα, λέω να βγει απέναντι. Θα του το αποδείξω με χίλιους τρόπους για ποιο λόγο το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν πολιτικοί σαν τον Εμμανουήλ Φράγκο που δίνουν αγώνα. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κυνηγάνε μια καρεκλίτσα για να κάθονται να ταξίνουν και να πληρώνονται. Έτσι. Κάτι τύποι που γυαλίζουν παπούτσια. Κάτι τύποι που πηγαίνανε να πούμε στο Καραμαλή σίκα να τρώει. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το ότι είναι κομπάρση και έρποντας και γλύφοντας προσπαθούν να ανεβούνε. Αρκετοί δημοσιογράφοι, δικηγόροι και άλλης κατηγορίας και άλλου κλάδου άνθρωποι οι οποίοι δεν σας σέβονται. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Ο Μεϊμαράκης, ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχει κάνει στην Ευρωβουλή, μιας και αναφέραμε τον Εμμανουήλ Φράγκο. Πόσες ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη του τη θητεία στην Ευρωβουλή ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Μπάρμπας. 9 ερωτήσεις. 2 το χρόνο. 2 ερωτήσεις το χρόνο. Τρομερός εκπρόσωπος. Για να μην αρχίσω να λέω για την Αφροδιτούλα, η οποία ψήφισε υπέρ στα μεταλλαγμένα, η οποία είχε βάλει παλαιότερα εμπόδια στα Τέμπη, η οποία παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν ο Έλληνας δεν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα, όταν ο Έλληνας βαριέται να πάει να ψηφίσει, όταν ο Έλληνας δεν ασχολείται, απλά να παράγει ό,τι ακούει. Αυτό συμβαίνει. Όταν σας έλεγα εγώ ότι ο Τζαβέντα Σλάμ δεν θα φύγει για το Πακιστάν, και βγαίνανε αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές, και σας λέγανε ότι θα υπάρξει απέλαση και ότι θα το στείλουμε από εκεί που ήρθε και κάτι τέτοιες τρελές, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης, παραμένει ο Τζαβέντα Σλάμ στην Ελλάδα. Παραμένει κανονικότατα. Και όχι τίποτα. Υπενθυμίζω ότι ο Τζαβέντα Σλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, καλούσε στην Ελλάδα χιλιάδες Πακιστανούς να υψώσουν τη φωνή τους ώστε να νομιμοποιηθεί ο γάμος μεταξύ ξαδελφιών στην Ελλάδα. Προωθούσε το άνοιγμα παράνομων τζαμιών, έκανε δηλώσεις για εφαρμογή της σαρία στην Ελλάδα με θέσπιση νόμου και έλεγε και κάποια άλλα πραγματάκια. Και η ασφάλεια του Τζαβέντα Σλάμ ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει στο Πακιστάν. Ποιος? Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει εδώ πέρα. Και θέλετε να είμαστε σοβαροί. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Και σας φτύνουνε στα μούτρα. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος θα τον στείλουμε πίσω και δεν τον στέλνει πίσω, γιατί βγαίναν και φωνάζαν και λέγαν μπράβο στον υπουργό, έστειλε πίσω τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας. Και τώρα δεν βγαίνουνε να πούνε ρε φίλε μας κορόιδεψε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Παπασταύρου που μαθαίνω ότι γυρνάει στο Ρεόκαστρο στα βουνά για να διαψεύσει το ρεπορτάζ μου από το χάρτη της ΡΑΕ. Και μπήκα και στο χάρτη της ΡΑΕ και έχουν σβήσει τις ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα, ε! Να κάνεις ένα ρεπορτάζ, να αποκαλύπτεις ότι στο χάρτη της ΡΑΕ έχουν αδειοδοτήσει ανεμογεννήτριες, στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητιέται το θέμα και τελικά να ξεκινάει ο υπουργός να έρχεται στο Ρεόκαστρο στο βουνό για να διαψεύσει το δικό σου ρεπορτάζ και για να πει ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Και τότε γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ? Γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ οι αδειοδοτήσεις και γιατί τις βγάλατε από το χάρτη της ΡΑΕ? Τρέξτε να τα μπαλώσετε. Και μιας που λέω τρέξτε να τα μπαλώσετε, ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η έρευνα λέει αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα συσίτια των μεταναστών. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Πάλι μέσα έχει πέσει ο Γρηγοράκης. Πάλι μέσα έχουμε πέσει, φίλοι μου. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Ποιοι έχουν τα συσίτια των μεταναστών? Κάτι συγγενείς του Περιφερειάρχη? Εκεί στη Θράκη που κλείνουν τα σχολεία και στον Εύρο το ένα μετά το άλλο. Ο Τοψίδης. Σε ποιον έχει δώσει την εργολαβία για τα συσίτια? Μήπως την έχει δώσει στον αδερφό του ή σε κάποιον συγγενή του? Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα hotspot ποιος τα ταΐζει? Μήπως τα ταΐζει Νεοδημοκράτης? Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται με τα γεύματα? Πόσα βγαίνανε, πόσα πληρωνόντουσαν? Υπάρχουν υπερκοστολογήσεις? Πώς λέει το σουξέ, έχουμε γίνει σούσουρο. Σας πήρανε χαμπάρι. Με αυτό θα κλείσω. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς με τα συσίτια των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών. Γιατί εκεί ήταν το χρήμα, στις εργολαβίες. Τώρα να έρθει να κάνει ντου η Ευρωπαία Εισαγγελέας και να σας ξεβρακώσει. Ζω για τη στιγμή, το ξαναλέω. Και το φωνάζω κιόλας, γιατί γουστάρω. Ζω για τη στιγμή που θα δω όλους αυτούς τους πολιτικούς με βραχιολάκια να πηγαίνουν 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και να μην μπορούν να ξαναδούν το φως του ήλιου. Ζω για αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο τότε θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός που ανεβαίνει η Γολγοθά. Όταν θα τους δει εκεί, μέσα στο μπουντρούμι, να βγάζουν κάγκελο και να κλαίνε σαν μωρά για όλα αυτά που έχουν κάνει. για όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί άδικα. Για αυτή τη μέρα ζω. Να τους βλέπω να μπαίνουν μέσα και να μην τους βγάζει κανένας. Ασπαράζουν εκεί πέρα. Ασπαρταράνε σαν τα ψάρια. Μέσα εκεί. Τρεις φορές ισόβια.

0: Αφού είστε παράνομοι. Άμα είστε παράνομοι, μέσα. Άμα κάποιος δεν είναι παράνομος, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή τη φωλιά του, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Αυτοί όμως που έχουν παρανομήσει, αυτοί που δεν έχουν πάει με τον ποινικό κώδικα και αυτοί που το πουλάνε και ύφος και μαγιά, ωραία φίλε, μέσα. Μέσα! Για να μην τους στείλω καμιά βόλτα να πούμε και κάνα καβαλιέρο. Γιατί πολλοί γουστάρουν και καβαλιέρο να έχουνε. Και ξέρω ένα καλό εκεί στην Επτάλοβο. Κάτι κουνιστούς, κάτι περίεργους, κάτι λαλάτους, κάτι τέτοιους. Κάτι να πούμε υπουργούς και κάτι βουλευτές φοράνε ροζ γραβάτα. Το καβαλιέρο θέλουνε να χορεύουνε Λάτιν. Έτσι δεν είναι εκεί στη Βουλή. Υπάρχουνε αρκετές ροδέλες. Αφού θέλετε καβαλιέρο, ας σας στείλουμε ένα δάσκαλο χορού, καβαλιέρο. Είναι δάσκαλος χορού, δεν είναι κάτι άλλο. Σου μαθαίνει να χορεύεις Λάτιν. Αφού δεν θα έχετε τι να κάνετε στο μπουντρούμι, ας μάθετε τουλάχιστον να χορεύετε. Χαρά που θα κάνουνε, θα κουνιέται η ουρά τους απ' τη χαρά. Τώρα για τις εκλογές. Πολλοί λένε πάμε σε εκλογές, άλλοι λένε δεν πάμε σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης λέει θα πάμε, λέει, το Μάρτιο. Γιατί θέλει, λέει, να είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας πρωθυπουργός. Άλλοι λένε θα πάμε το Σεπτέμβριο. Εγώ με αυτά εδώ πέρα που βλέπω να μοιράζουν, τόσο καιρό υποστήριζα ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο. Αν πάω κουβά, θα αναγνωρίσω τα λάθη μου. Αλλά δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν. Εγώ λέω Σεπτέμβριο για ποιο λόγο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εκεί. Για ποιο λόγο. Γιατί το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα έχουν κάποια ασυλία μέχρι το Δεκέμβρη. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα γίνουν τώρα. Εκτός αν πάρουν το ρίσκο. Εκτός αν έχουν κανονίσει να πάρει αναβολή. Τότε αλλάζει το θέμα. Πάντως διορίσανε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τώρα τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και όταν ο Έλληνας δεν θα έχει να φάει, δεν νομίζω ότι θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, ήρθε ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε για Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. Την Παπακώστα τη θυμάστε? Στις εξεταστικές επιτροπές. Ήρθε για αυτήν την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και την κατηγορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα διαβάζω. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή, για να καταλάβω. Στην Εξεταστική Επιτροπή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η κυρία Παπακώστα της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα ασκείται ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αυτήνα. Δηλαδή, είχαμε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενη. Ήρεμα ρωτάω. Ρε, μην κάνετε να πούμε με τους πολιτικούς όπως κάνετε με τις πρώην σας και τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξέρετε, κάποτε ένας παππούς είχε πει σε έναν φίλο ο οποίος έκλαιγε. Έκλαιγε για μια πρώην ένας φίλος μου. Ήμασταν μια μέρα εκεί στην πλατεία και ήταν εκεί ένας μόρτης παππούς, ένας παλιός, ένας γνήσιος. Και το λέει, ρε παλικάρι μου, το λέει, για ηρέμησε λιγάκι. Αν είσαι, λέει, σε ένα δάσος και περάσεις από το ίδιο δέντρο δυο φορές, λέει, σημαίνει ότι έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην σου που κλαις. Δεν γίνεται να ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται να ξαναλέτε Σαμαράδες και Τσίπρες και ιστορίες και Μητσοτάκηδες. Πρέπει να είστε πολύ πυροβολημένοι. Ο άλλος μου λέει θα σώσει την Ελλάδα η νεολαία του Πασόκ. Και στη νεολαία του Πασόκ ο πιο μικρός είναι 72 χρονών. Ο πιο μικρός στη νεολαία του Πασόκ είναι 72 χρονών. Τα νιάτα με τα πι. Τα νιάτα με τα πι συχνάζουν στα καπί. Για τον Ανεστίδη είπαμε χθες. Τι να πει και ο Ανεστίδης. Και όλοι αυτοί οι αγροτοσυνδικαλιστές, τελειώσαμε. Σας υποστήριξα. Έλεγα τα καλύτερα για εσάς. πίστευσα σε εσάς, στα μπλόκα ήρθα, γιατί δώσατε αγώνα και κρίμα σε όλους αυτούς που σας στηρίζουν, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία σχέση με τα συνδικάτα και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους λαγούς. Και τελικά αποδείξατε για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είστε. Έπεσε η μάσκα σας για άλλη μια φορά, πόσο βολεψάκηδες είστε. Ο Ανεστίδης θέλει να πάει στο Σαμαρά. Ο Μόσχος πήγε στο Τσίπρα. Ο άλλος ο Μητρογιάννης στην Καριστιανού. Όλοι για την καρεκλίτσα, ε. Καρεκλίτσα, ολέ. Και ο απλός αγρότης συνεχίζει να τρέχει με τα πετρέλαια, με τον ειδικό φόρο, συνεχίζει να τρέχει να επιβιώσει και συναντάει χιλιάδες προβλήματα. Και αυτοί οι συνδικαλιστές που σας το παίζανε επαναστάτες και αγωνιστές και ότι θα σας βοηθήσουνε, βολεύτηκαν. Ή πάνε να βολευτούνε. Όπως το ίδιο ισχύει και για κάποιους στα αστικά, γιατί μου στέλνουν για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα ότι κάποιοι συνδικαλιστές έχουν βολευτεί, να πούμε, σαν οδηγοί στα αστικά και άλλοι χάνουν τις θέσεις τους. Γιατί, φίλοι μου, ακούστε εκεί στην Αθήνα, γιατί θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Ακούστε εκεί στην Αθήνα, στα αστικά οι μέτοχοι της εταιρείας ετοιμάζονται να φέρουν οδηγούς από την Ινδία. Θα διώξουν τους Έλληνες και θα βάλουν Ινδούς οδηγούς. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Ήρεμα ρωτάω. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Εγώ μια φορά έχω δει και ήταν λες και μπήκα σε τρενάκι τρόμου. Και αν δείτε και εικόνες στην Ινδία πως πάνε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, ένα χάος. Μήπως προσπαθούνε να φέρουν όλους αυτούς τους παράνους μετανάστες και να τους εγκαταστήσουν για να αντικαταστήσουν εσάς? Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού και αν δεις τους διανομείς στην Αθήνα θα καταλάβεις. Έλα μωρέ, με έχετε τρελάνει με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, ρε μάγκες, πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ευρωεκλογές τότε και ενώ δεν κατέβηκαν δεν τα δώσανε πίσω αυτά τα λεφτά. Πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα υπόλοιπα λεφτά που μαλώσανε μεταξύ τους, που έβγαιναν, έλεγαν ότι ο Στίγκας έχει σχέσεις και ο Στίγκας έλεγε για κάποιους ότι μιλάνε με εγκληματικές οργανώσεις και μετά ο Στίγκας, για να μην χάσουν την επιχορήγηση, βγήκε και είπε ότι ήταν μια παρεξήγηση και ότι ό,τι δήλωσα το δήλωσα στην ταραχή μου, λέει, γιατί υπήρξε ανταρσία. Όχι, απλά μόλις σας είπανε ότι δεν θα πάρετε φράγκο, κάνατε τις κότες και κάνατε αυγά και ξαναγίνατε φίλοι. Έτσι, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε γίνει σούσουρο, με αυτό θα κλείσουμε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε γίνει σούσουρο για τη διαφθορά που υπάρχει, για όλους αυτούς που μασουλάνε το κρατικό χρήμα, για όλους αυτούς που έχουν στήσει business και πλεκτάνες, λες και είναι εγκληματική οργάνωση και κατασπαράζουν τα κονδύλια και τα επιδόματα. Τι έγινε με τα συσίτια? Ποιοι είχαν αναλάβει να τα τρέχουνε? Ποιοι πήραν εργολαβίες? Για να δούμε, για να δούμε. Αγίνη της Πόπης. Και ξέρεις, το Πόπι βγαίνει από το Παρθένα.
1: Σου με μπλέξανε.
0: Και αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ και κλαίμε. Η Παρθένα της αριστεράς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτης στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7% στην τρίτη θέση του Πασόκ. Με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
2: Καιρός.
3: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζώδρο. διατροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: voicenews.gr.
10: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Μπράβο,

0: υπάρχει Ελλάδα ποτέ.
1: Υπάρχει Ελλάδα ποτέ.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
4: Κύριε Γρηγόρη μου, καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
4: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο. Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
4: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα θα το κάνουμε... για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια?
4: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένα στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά... Δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
4: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν, γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
4: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραούλι, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
4: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
4: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
4: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
4: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν ας πούμε για μια, ας πούμε κάτι πιστεύω εγώ, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουνε. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουν τον κόσμο τόσο, λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουν πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
4: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
4: Γιατί
0: ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
4: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει τον καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
4: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει, που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
4: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
4: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθανε πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
4: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
4: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουνε, το κονάκι, λέει, το δικό μας είναι επικίνδυνο και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και εμείς μηχανικότητα, τα εξετάσανε και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε το ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
4: Αλυσίδανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω γύρω για να μην μπορείτε

0: ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει. Απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουν. Όχι. Να αφήσουν άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουν πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Να δούμε μέχρι πού θα πάει.
1: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι.
0: Ε?
1: Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
0: Όχι, πάνω στο κονάκι.
1: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
0: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεκούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
1: σεβασμός. Ίχνος
0: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς, να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
1: Γέροντα, καλώς ή κακώς, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
0: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
0: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκαν άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτιέλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
1: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
1: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουνε χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
1: Μαζί του θα τα πάρει.
0: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τον αφήνουν. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε,

0: να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με τους... με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν τα Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα...
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΟΠΚΕΠΕ, πως το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
1: ναι.
0: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους, για να πάρουν χρήματα, κύριε Γόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένα δεν ενδιαφέρεται.
1: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
0: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι τα μπέλη είναι δικό τους και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
1: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
0: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη που έλεγε η μάνα μου.
1: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
0: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
1: Ρε τι ζούμε.
0: Που τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήταν οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
1: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ακριβώς.
1: Επανάγια. Για το χρήμα.
0: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
1: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Τι να τα κάνεις έτσι με τέτοια χρήματα. Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
1: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
0: Όλες.
1: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
0: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια, εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
1: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
0: Όλα, εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Γρουόη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
1: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
0: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο ή θα πάρεις αυτό ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
1: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
0: Κοροϊδεύανε και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις. Γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
1: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις γέροντα και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζουν εμβόλια πάλι.
1: Έχουν σχέδια λοιπόν, έχουν νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης, ξέρετε τι άλλο.
0: Είναι σχέδιο.
1: Γέροντα.
0: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι. Όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
1: Πολύ σωστό, Γέροντα Μεθόδιε. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
0: Να φάμε χώμα, να φάμε τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
1: Έχουν κάνει.
0: Πουλάμε τα πάντα. Όχι.
1: Έχουν κάνει μια συμφωνία, Γέροντα, και φέρουν τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
0: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη. Όπου και αν είναι. Όπου, από όπου και αν είναι.
1: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει. Εδώ πέρα πάνε να απαγορέψουν και τον παξέ, πάνε να απαγορέψουν τον να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορέψουν.
0: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
1: Πάνε, Γέροντα, λέω, πάνε να απαγορέψουν να έχει κάποιο ένα μπαξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουν στο μέλλον, λένε.
0: Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
1: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
0: Τι να υπάρχει?
1: Εξάρτηση, Γέροντα, εξάρτηση.
0: Βέβαια, γιατί δεν κάνουν αυτά? Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν πώς θα λένε,
1: ψηφιακά.
0: Γιατί? Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσου της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει να πάει σπίτι του.
1: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο δηλαδή.
0: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος?
1: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουν.
0: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί. Σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
1: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, Γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
0: Κύριε Γρηγόρη μου,
1: το καταλαβα...
0: Σας ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
1: Ναι.
0: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
1: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
0: Όχι.
1: Δεν μας ακούς καθαρά?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, υγεία και ευλογία, Γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία, Γέροντα.
0: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
1: Υγεία, ευχαριστώ, Γέροντα, ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γέροντα Μεθόδιο. Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα, ακούτε και τη φωνή μου λίγο πιο δυνατά. Προσπάθησα να το ρυθμίσω, μπας και ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα είπε. Καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι που είναι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Τώρα ακούγεται λίγο άσχημα έτσι όπως το τοποθετώ, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ορθόδοξος ξέρει τι στόχο έχει. Πάει κόντρα σε αυτά τα σχέδια αυτών που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πάει κόντρα στην ψηφιακή ταυτότητα, στον προσωπικό αριθμό. Πάει κόντρα σε όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων για να μπορέσει να μας χειραγωγεί. Όπως πολύ σωστά είπε, δεν είμαστε μουλάρια να μας βάζετε σφραγίδες με κωδικούς και με αριθμούς για να μπορείτε αύριο μεθαύριο να μας ελέγχετε. Δεν γίνεται να μας περνάτε χαλινάρι όταν προσπαθούμε να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη και να θέλετε μόνο να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Δεν θα σας περάσει αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που στέκονται όρθιοι κόντρα σε όλο αυτό. Τα σχέδιά τους είναι σχέδια και εύκολα χαλάνε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να καταλαβαίνετε επιτέλους ποιοι πραγματικά λένε την αλήθεια και ποιοι προσπαθούν να σας προστατέψουν από όλα αυτά που έρχονται και ποιοι είναι αυτοί που εύκολα απλώνουν την παλάμη τους, παίρνουν τα λεφτά τους και σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Δεν κάνει τον άνθρωπο ένα μουσι ούτε ένα ράσο. Δεν κάνει τον άνθρωπο το χρήμα ούτε ένα πορτοφόλι. Τον άνθρωπο τον κάνει η ψυχή του, ο τρόπος σκέψης του, η συμπεριφορά του. Έτσι πρέπει να κρίνεται κάποιον. Και όχι όπως τον προβάλλουν τα μέσα. Και όχι μέσα από τη λάσπη που ρίχνουνε. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Γιατί αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η άποψή τους και τι άρθρα έχουν ανεβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους, θα βρείτε το ότι λένε τα χειρότερα για το Γέροντα. Λένε τα χειρότερα για την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Λένε ότι είναι καταληψίες. Λένε ότι εκμεταλλεύονται. Δεν λένε όμως για τη νέα ηγεσία που δημιούργησαν. Δεν λένε για τα χωράφια που δήλωσαν στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν λένε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουν τα μοναστήρια. Δεν λένε ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε μουσείο και πουλάνε διαμονητήρια παράνομα και βγάζουν εκατομμύρια. Δεν λένε ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά με αθλητικά απέναντι στις καριές και μασατζίδικα και σούπερ μάρκετ με προϊόντα τα οποία έρχονται από το ταμτούμ με τις μαϊμούδες. Ο μοναχισμός ήταν κάτι συγκεκριμένο και τώρα εκεί πέρα γίνεται πάρτι. Σόδομα και Γόμορα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Η κάθε λούλα μπαίνει μέσα. Ο κάθε φιλάργυρος, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε επιχειρηματίας επενδύει, κάνει συζητήσεις, έχει μέσα μασονικές στοές. Έχει τα πάντα. Ορθόδοξους που έχει σε συγκεκριμένα σημεία. Ποιοι είναι αυτοί που όντως πήγαν εκεί για το δικό τους σκοπό, για τη σωτηρία της ψυχής τους? Ο μοναχισμός είναι ένας θρησκευτικός θεσμός αφιέρωσης στο Θεό, που στην ουσία περιλαμβάνει απομάκρυνση από τα εγκόσμια με στόχο την άσκηση. Η Ορθοδοξία λέει ότι οι μοναχοί επιδιώκουν την πνευματική τελειότητα, τη θέωση μέσω της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της παρθενιάς και της αδιάλειπης προσευχής. Είναι ένας αγώνας πνευματικός ο μοναχισμός και βασίζεται στη λυτή ζωή, όχι στη χλίδα. Βασίζεται στην απομόνωση, όχι στα γούστα και στα λούσα που με κυκλοφορούν με τα μερσεντικά, με τα G-Class, οι θρησκευτικοί απατεώνες. Μοναχισμός εστί καθημερινός πνευματικός αγώνας κατά των παθών, όχι καθημερινό φαγοπότη στην πλάτη των πιστών. Για να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας, γιατί έχετε μπερδευτεί ακόμα και εκεί, όπως και στην πολιτική, έτσι και στη θρησκεία και στην πίστη. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μέγα Αντώνιο. Ο αναχωρητισμός, μια αρχική μορφή μεμονωμένων ατόμων που ανασύρονταν στην έρημο, που αποσύρονταν, συγγνώμη, στην έρημο. Για να μπορέσουνε να δοκιμάσουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, για να μπορέσουν να μετανοήσουν, για να μπορέσουν να εκτιμήσουν, για να μπορέσουν να είναι ταπεινοί. Πού είναι όλα αυτά? Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι το πάνε έτσι, οι υπόλοιποι τι κάνουν? Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Οι μονές που μου βάλανε μηχανήματα που βγάζουν εσπρεσάκια και σοκολατίτσα κρύα ή ζεστή με το δίευρο, που μου βάλανε δωμάτια, σουίτες για αυτούς που έχουν τη μαμαλίγκα και απλά δωματιάκια για αυτούς που δεν έχουν μία. Τι είστε, ξενοδοχείο είστε? Τι είστε, ξενοδοχείο? Γιατί και ξενοδοχείο φτιάξατε και διαμονητήρια πανάκριβα πουλάτε και δικά σας εργοστάσια ολόκληρα έχετε που παράγουνε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και τα κοντέινερ από την Κίνα φέρνετε και περιουσία διαθέτετε το φτωχό λαό, τον ελληνικό λαό, πώς τον υποστηρίζετε? Με το να του λέτε να πάει να κάνει εμβόλια. Σε λίγο καζίνο θα κάνετε ρε μες στο Άγιον Όρος και θα παίζετε ρουλέτα. Μόνο αυτό μας έμεινε.

με φαγάνες για να μην μπορούν κάποιοι μοναχοί να φάνε. Πες μου εσύ, ποιος το κάνει αυτό? Για να πεθάνουν από την πείνα και από τη δίψα. Και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα χωρίς να έχετε το σθένος και το θάρρος να σηκώσετε το κεφάλι σας? Που άμα ήσουν εσύ στη θέση τους, τα μισά δεν θα μπορούσες να κάνεις. Τα μισά θα τα έχεις παρατήσει όλα. Και αυτοί λένε ακόμα κόντρα σε κάθε ευκολία, κόντρα στην τεχνολογία, γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εύκολα τον καναπέ τους κάποιοι σχολιάζουνε χωρίς να γνωρίζουνε. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για όλους αυτούς. Με τα εκατομμύρια, με τις ανταλλαγές, με τους πολιτικούς φίλοι, με την περιουσία που διαθέτουν και με την περιουσία που έχουν κατακλέψει από κάποιους. Πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε αυτό το παράνομο, ορθόδοξο, πνευματικό εμπόριο? Πόσοι έχουν καταπατήσει τους νόμους για να μπορέσουν να αναδείξουν συγκεκριμένα πρόσωπα, για να μπορέσουν να αυξηθούν τα κέρδη? Αλλά δεν σκέφτεστε, απλά αναπαράγετε. Δεν μπαίνετε στο ζουμί, γιατί είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Λοιπόν, ό,τι σας έχει απομείνει μέσα στο κεφάλι, βάλτε το να σκεφτεί. Και μην ακούτε τον κάθε τσαρλατάνο τι σας λέει. Να έχετε δική σας κρίση. Και να πάτε να ζήσετε εμπειρίες. Να σταθείτε δίπλα σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, για να μπορέσετε να αποκτήσετε ενσυναίσθηση. Γιατί άλλο η μαγιά, και άλλο η εγωπάθεια, και άλλο πραγματικός αγώνας. Συνεχίζω να υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Συνεχίζω να υποστηρίζω αυτούς τους μοναχούς που δεν τον μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, και δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να με σταυρώσετε. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Όλο κάποιος σας φταίει. Όλο κάποιος σας φταίει. Και δεν είναι αυτός που φταίει στην πραγματικότητα. Όλο ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Για να δικαιολογήσετε τι? Το πόσο βαρεμένοι είστε. Το πόσο σκάρτι είστε. Γιατί βαριέστε και να διαβάσετε. Βαριέστε και να ψάξετε. Να θέλετε όλα έτοιμα. Όπως και στη ζωή σας, εκεί σας έχουν φτάσει. Να τα θέλετε όλα έτοιμα. Δεν σηκώνεστε καν να μαγειρέψετε, ρε. Δεν σηκώνεστε να κάνετε 5 βήματα. Έχετε βγάλει ρίζες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα και εθισμούς, όπως είναι ο τζόγος. Άστο, μεγάλες συζητήσεις. Θα τα πούμε κι αυτά. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Βάλε, δεν μπορώ, μανούλα μου, δεν μπορώ. Άσε ρε να φέρεις τον γιατρό, γιατί έτσι έχει κατατίσει ο Έλληνας. Δεν μπορεί τίποτα πλέον. Δεν μπορεί να σηκώσει το ένα πόδι του να πάει από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί έχει μεγαλώσει σαν κακομαθημένο. Γι' αυτό οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν σκαρί που άντεξε τόσα χρόνια. Εσείς δεν από τα 60 δεν μπορείτε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21% με την Ελλάς στο 18,7% στην τρίτη θέση του Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
2: Καιρός.
3: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σα λεπίδα, κάτι σα φιλί.
11: Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες, Λέοντος Σοφού 3.
13: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
20: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού, ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι, που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
14: Είναι τόσο.
20: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
21: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
22: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, χαίρομαι που σας ακούω.
21: Τι κάνετε, πώς είστε?
22: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν μπορώ. Διότι δεν μας αφήνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν.
21: Για ποιο ζήτημα μιλάτε?
22: Κοιτάξτε, για την πολιτική κατάσταση. Διότι αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα και δεν ασχολούμεθα με καθόλου με αυτό το θέμα. Ασχολούμεθα με όλα τα άλλα. Και όταν λέω ασχολούμεθα, δεν εννοώ εμένα και εσάς. Μιλάω για τα πολιτικά κόμματα και για τις τηλεοράσεις. Έχω στείλει σχετικές επιστολές και στα κόμματα και στον Παυλόπουλο στο Sky και στο Μέγα στην κυρία Γιάμαλη, αλλά δεν μου απαντούνε. Κύριε Σερέτη, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο βασικές αρχές ζωής. Ήτανε το τις αγορεύει βούλευε, ποιος θέλει να μιλήσει, να σε ακούσουμε. Και το δεύτερον, ότι ενδέχεται άλλος έχει. Δηλαδή, ακούω αυτά τα οποία λες, τα συζητώ, ενδέχεται άλλος έχει. Μπορεί να είναι αλλιώς. Και θα βρούμε το αληθές με τη συζήτηση, με το διάλογο. Ο διάλογος είναι ένα ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς σήμερα αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξουσία δεν δέχονται το διάλογο. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή διεκδικεί την εξουσία. Υπάρχουν 7 ζωτικά θέματα για την Ελλάδα, για τα οποία δεν μιλάει. Θα σας τα απαριθμίσω. Αλλά τι λέει? Μιλάει με αλήθειες Ντελαπαλής, με παλισιάδες. Ο Ντελαπαλής εδώ και 400 χρόνια ήταν ένας Γάλλος, ο οποίος έλεγε διάφορες αλήθειες κοινότοπες. Δηλαδή έλεγε, είναι δύσκολο να βγάζεις χρήματα αλλά είναι εύκολο να τα χαλάς. Έλεγε πράγματα στα οποία δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι ο κύριος Τσίπρας έχει μία ωραιόλογον διαλεκτική, λέει πράγματα στα οποία δεν μπορεί να διαφωνήσεις και τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε. Λέει, έχουμε προοπτική, έχουμε ελπίδα, θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε οικονομική πρόοδο, θέλουμε αξιοπρέπεια. Εντάξει, κανείς δεν διαφωνεί με αυτά. Όμως αυτά δεν είναι προβλήματα της Ελλάδος. Θα σας πω 7 θέματα για τα οποία ενδημόνως ο λαλίστατος κύριος Τσίπρας δεν λέγει τίποτε. Απέναντίας χασκογελά. Μόνιμα γελά. Εγώ θυμάμαι πολιτικούς τον Ανδρέα.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
22: Μόνιμα. Ο κύριος Τσίπρας γελά μόνιμα. Γιατί χασκογελά. Λοιπόν, ακούστε 17 θέματα για τα οποία δεν λέει λέξη. Πρώτον, ζωτικό πρόβλημα για τους Έλληνες είναι το ότι χανόμεθα, υπογεννητικό της, χανόμεθα, και υπάρχει και μια μετανάστευση νέων Ελλήνων, πάνω από 1 εκατομμύριο τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν φύγει από την Ελλάδα και θα λείπουν οι απόγονοί τους. Υπογεννητικό της, ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα, δεν λέει τίποτε. Δεύτερο πρόβλημα, μετανάστες. Έχουμε μια μαζική εισβολή των ξένων που αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού της χώρας. Τι λέει ο κ. Τσίπρας? Τίποτε. Τίποτε. Τρίτο πρόβλημα είναι οι μειονότητες. Οι Τούρκοι, οι Σλάβοι γενικότερα, οι μειονότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχει εξαφανιστεί η Βόρειος Ελλάς από ελληνισμό. Τις κοινότητες και τους δήμους τις κερδίζουν οι Τούρκοι. Τους λέμε μουσουλμάνους. Ναι, εμείς μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Αυτοί είναι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανείς για τι θα γίνει με αυτές τις μειονότητες. Άλλο θέμα είναι ο υπόδουλος ελληνισμός. Στην Αλβανία οι Έλληνες αγκομαχούν. Στη Βόρειο Μακεδονία. Βόρειο Μακεδονία με τα δικά μας κριτήρια, όχι με το κράτος Βόρειου Μακεδονίας. Το βόρειο τρίμα, το υπόδουλο στους γυπτοσκοπιανούς. Μιλάει για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για τους Έλληνες του Πόντου. Ο Τούρκος λέει γαλάζια πατρίδα για το Αιγαίο. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Τίποτε. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από τα ναρκωτικά. Λέει ο κύριος Τσίπρας για την νεολαία, για τα ναρκωτικά? Όχι. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Είμαστε ένα κράτος μικρό, αλλά ένα έθνος μέγιστο. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι τα βασικά όπλα της Ελλάδος. Αυτά δεν τα αξιοποιούμε. Με επικεφαλής τη χανούμε δόνη, η οποία χρηματοδοτεί την μαύρη ωραία Ελένη, την κάνουμε και μαύρη, και να μην πάει κανείς ένα να δει αυτό το έργο με μαύρη την ωραία Ελένη. Χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τεμένους του Ισλαμικού, του κατακριτού της Ελλάδος, του Μαγιαζίτ, στο Δημότικο, σε μια ευπαθή περιοχή, αλλά δεν εκρίνει το κράτος της αρχαίους Έλληνας συγγραφής. Στον πολιτισμό και στην ιστορία, το κράτος και κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα, δεν κάνει τίποτε. Και να σας πω και δύο άλλα θέματα, πολύ σοβαρά.
21: Ναι.
22: Έχω στείλει μια επιστολή, διότι οι δημοκράτες δεν σου απαντούνε. Τι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο επίσημα? Χρωστάμε 390 δισεκατομμύρια ευρώ. Λένε στον ελληνικό λαό που είναι υποτίθεται κυρίαρχος, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, πού δαπανηθήκαν. Το λένε? Όχι, δεν το λένε. Το 1972 ο Παπαδόπουλος πήρε το χρυσό μετάλλιο του ΟΣΑ αναπτύξεως. Σήμερα ο ΟΣΑ μας έχει υποεπιτήρηση. Υποθηκεύσαμε την κρατική περιουσία για 100 χρόνια με ευθύνη και του κυρίου Τσίπρα. Σας έχουν πει πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Είμαστε ένα κράτος το οποίο πουλάει τους σιδηροδρόμους του, πουλάει τον αερομεταφερέα του, χρεοκοπήσαν την Ολυμπιακή, τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Μα είναι κράτος αυτό?
21: Όλα τα έχουν ξεπουλήσει. Ακόμα και το ρεύμα πλέον ιδιωτικό έχει γίνει, κύριε Πλεύρη, και ξέρετε τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και θέλω να το συζητήσω.
22: Προσέξτε, επαναλαμβάνω. Υπογεννητικό της, μετανάστες, ναρκωτικά, υπόδουλος ελληνισμός, ξένες μειονότητες, ιστορία, πολιτισμός και οικονομικά δεν λένε τίποτε τα κόμματα. Και προπαντός ο κύριος Τσίπρας. Στο διάλογο, είπα στον κύριο Δέρδια, με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην Ελεύθερη Ώρα, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει μισθό 1.400 ευρώ. Καταλάβατε? Πού μπορούν να βρεθούν λεφτά? Θα σας πω πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51, ορίζει οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί σήμερα έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Αντί να έχουμε 300 κηφίνες, να έχουμε 200. Παίρνουν μισθούς, παχυλούς μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, παίρνουν σύνταξη πολύ σύντομα και παχυλή σύνταξη βεβαίως. Και από κενό εισπράττουν λεφτά η βουλευτοκρατία, εισπράττουν και τα κόμματα. Δηλαδή τι, δώσανε τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου για να κάνει, λέει, μελέτες. Ποιον κοροϊδεύουνε? Γιατί δεν είναι 2 εκατομμύρια? Απαντήστε μου. Γιατί έχουμε 300 βουλευτές και δεν έχουμε 200 που λέει το Σύνταγμα.
21: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτετε. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο παρατηρώ και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Διότι είναι κάτι που τρέχει και θα γίνει σταδιακά σε λίγα χρόνια από τώρα. Και θα είμαστε κι άλλη μια φορά δυσαρεστημένοι με όλο αυτό με το οποίο βλέπουμε. Διότι, ακούστε με, κύριε Πλεύρη, η ΕΙΔΑΠΑΕ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι κάνουνε? Προσπαθούν να συγχωνεύσουν όλα αυτά τα δίκτυα ίδρευσης σε μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ανήκει κατά 49% σε ιδιώτες επενδυτές και μετά να ξεπουλήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό. Ακούστε με, προχωράνε για να πάμε σε ιδιωτικό νερό και σας ρωτάω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
22: Καθόλου δεν είναι επικίνδυνο, διότι δεν τους νοιάζει. Και καλά κάνουμε στον ελληνικό λαό, τέτοιος που είναι, αυτά του αξίζουνε. Αυτά και λίγα του κάνουνε. Αυτός ο ελληνικός λαός δεν τους ψηφίζει. Ή νομίζετε ότι ο λαός δεν έχει ευθύνη? Έχει ευθύνη και ο λαός. Εγώ δεν είμαι αντιλαϊκός, είμαι αντιμαζικός. Και όταν στα θέματα τα οποία θέτω και τα οποία είναι σοβαρά, ξέρετε πως τα ξεπερνάνε. Ανούνται το διάλογο μαζί μου. Δηλαδή, ο κύριος Γιαννούλης, του λέμε ότι είσαι προδότης. Δεν έρχεται για τη ζήτηση. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, θέλω επιστολές. Να μου πει γιατί το Ιζήμε έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο Πασόκ. Δεν σου απαντάει. Για τα μαύρα χρήματα. Έχω κάνει αναφορά για τα μαύρα χρήματα των κομμάτων στην εισαγγελέα την κυρία Αντιλίνη του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την τελευταία, την κυρία Κλάβα, και δεν μου απαντήσανε. Η κυρία Κωνσταντοπούλη, έχω στείλει 4 εξώδικα και δεν απαντούν. Δεν απαντούν. Και γιατί δεν απαντούν? Γιατί εγώ είμαι φασίστας, είμαι ναζί. Προσέξτε. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Ο φασισμός είναι υπόθεση του γαλλικού έθνους. Εγώ δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Είμαι 4 Αυγούστου, Γιάννης Μεταξάς.
21: Ωραία. Αλλά η λύση πώς θα έρθει? Εσείς έχετε μια άποψη για το παρελθόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πέρα τώρα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Για τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μέσα από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι?
22: Μα τι να αλλάξει με τις εκλογές, κύριε? Θα διαλέξετε αυτούς που θέλουν να σας ψηφίσουν, που θα ψηφίσουν τα κόμματα. Αυτούς που θέλω εγώ να με ψηφίσουν, τους βάζουν υποψηφίους. Αυτό κάνει σήμερα το κατεστημένο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πολίτευμα είναι σάπιο? Το πολίτευμα είναι σάπιο, έχει σαπίσει. Πέστε μου ένα τομέα του ελληνικού κράτους που να πηγαίνει καλά. Τίποτα δεν πάει καλά.
21: Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να πούμε το ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, δηλαδή, την αντίληψή του?
22: Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός και λίγα του κάνουν. Βρίσκονται, κύριοι πολιτικάτες, τον εκμεταλλεύονται οι ολιγάρχοι του καπιταλισμού που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σήμερα για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις λεφτά. Είναι κεφαλαιοδημοκρατία. Έχεις λεφτά. Σε παίζουν οι τηλεοράσεις. Στέλνω γράμμα στον κύριο Παυλόπουλο. Και του λέω ότι κάνετε ζημιά στην κοινωνία και στο έθνος. Οι εκπομπές σας είναι αντιεθνικές και αντικοινωνικές. Δεν σου απαντά. Δεν σου απαντούν. Δεν σου δίνουν σημασία. Προσέξτε με. Αυτή τη στιγμή το θέμα, η Ελλάδα κινδυνεύει. Αύριο μεθαύριο θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Και τι θα μας, ποιος θα μας σώσει? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες, ποιος θα μας σώσει? Οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες? Ποιος? Ο στρατός. Και το στρατό τον αποδυναμώνουν συνεχώς. Έχω πει στον κύριο Δέδια να τον επισκεφθώ με έναν πρώην αρχηγό του στρατού. Ο στρατός. Και το στρατό τον αποδυναμώνουν συνεχώς. Έχω πει στον κύριο Δέδια να τον επισκεφθώ με ένα πρώην αρχηγό.

0: κυβέρνηση. Πες του ότι ο Μητσοτάκης άντε σηκώνεται και φεύγει. Προσέξτε με. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι αντιδημοκράτης, δεν υποστηρίζω κανένα από τα κόμματα. Αλλά λέω το εξής, ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λέει σηκώνομαι και φεύγω. Ποιος θα κυβερνήσει, ο κύριος Πολάκης, κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Άμερος, ο κύριος Τσίπρας. Ας μας πει ο κύριος Τσίπρας, πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει αυτές τις συγκεντρώσεις. Ας μας το πει. Διαφάνεια, δεν θέλουνε.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, κάποιοι καναλάρχες και πάει λέγοντας και.
0: Ναι, ναι, ακούστε, οι καναλάρχες το συμφέρον τους κοιτούν. Όλοι το συμφέρον τους. Όλοι κοιτούν το συμφέρον τους. Δεν κοιτάει κανένα στην Ελλάδα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Θέλω να σας πω απλά πράγματα. Βρεθήκανε χιλιάδες πάπυροι με κομμωδίες του Μενάνδρου και όλοι αρχαιοελληνικοί στην Αίγυπτο. Από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν πάει εκεί και παίρνουν αντίγραφα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος δεν πάει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός που είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε, δήλωσε προχθές ότι δεν θα παίξω μπάσκετ με ένα φασίστα. Μα κύριε Κασελάκη, εγώ ρώτησα και ένα φασίστα, το ρώτησα θα παίξετε μπάσκετ με τον κύριο Κασελάκη. Και μου είπε εγώ με πούστιδε δεν παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, μην βρίσκουμε. Με τον Άδωνη παίζει όμως τένις ο Κασελάκης. Με τον Άδωνη παίζει τένις.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χάνεται η Ελλάς και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία του κράτους δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Ασχολούνται μόνο με συμφέροντα. Πού νομίζετε εσείς κύριε Σερέτη ότι εκπροσωπείτε ο ελληνικός λαός? Στη Βουλή ή στη Σχολή Ευελπίδων ή στις στρατιωτικές σχολές? Εγώ λέω εκπροσωπείτε στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί? Διότι στη Σχολή Ευελπίδων δεν υπάρχει ο γιος ενός βιομηχάνου. Δεν υπάρχει ο γιος ενός εφοπλιστού. Δεν υπάρχει ο γιος ενός μεγάλου επιχειρηματία. Υπάρχουν παιδιά της μεσαίας αστικής τάξεως, αγροτόπαιδα και παιδιά εργαζομένων. Στη Βουλή υπάρχει ένας εργάτης? Όχι. Υπάρχει ένας αγρότης? Όχι. Τι υπάρχουνε? Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εκπρόσωποι του κεφαλαίου και κεφαλαιοκράτες. Λοιπόν, τι περιμένετε από τους βουλευτάς? Να κάνουν τι? Να κάνουν τι?
1: Εγώ περιμένω από τους βουλευτές, σαν νομοθετική εξουσία, να νομοθετούν υπέρ του ελληνικού λαού, να προστατεύουν τα δικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία, την
0: εθνική.
1: Ένα λεπτό. Με ρωτήσατε κάτι, κύριε Πλεύρη, να μην απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου. Να νομοθετούν υπέρ μας, γιατί στην ουσία εκπρόσωποι μας είναι και εμείς τους πληρώνουμε. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος εκπρόσωπός μας δεν κάνει αυτά που μας είπε ή ότι δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες, γιατί δημοκρατία αυτό είναι, να φεύγει να πηγαίνει σπίτι του. Εδώ δεν μπορούμε να διώξουμε κανέναν, κύριε Πλεύρη. Τους έχουμε μας έχουν κατσικωθεί.
0: Μπράβο. Έτσι είναι. Μπράβο. Αυτό είναι.
1: Πώς θα γίνει όμως να τους διώξουμε?
0: Πώς θα γίνει να τους διώξει? Έχει ξαναγίνει το 67 τον Απρίλιο. Έχει ξαναγίνει τον Αύγουστο του 1936. Έχει ξαναγίνει και το 1926. Έχει γίνει και τον Οκτώβριο του 1935. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Τσαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Και από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα. Το 35, τον Οκτώβριο, και το σταματούν τρεις αξιωματικοί, ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικοδόμου και ο πέραχος Ρέπας. Το σταματούν και το καθαιρούν επί τόπου. Πέστε ένα πέραχο και ένα ναύαρχο και ένα.
1: Δεν υπάρχει κανένας και δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Άρα δεν είναι λύση αυτό, κύριε Πλεύρη. Δυστυχώς το ακούω αυτό που λέτε, αλλά για μένα δεν μπορώ να περιμένω εγώ πότε ο πτέραρχος θα ξυπνήσει με το σωστό τρόπο ή πότε θα πάρουν αποφάσεις όλοι αυτοί για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και δεν θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν, σας το λέω. Για μένα αλλού είναι η λύση. Η λύση είναι στις νέες γενιές. Γιατί βλέπω το ότι οι νέες γενιές έχουν καταλάβει.
0: Οι νέες γενιές που κάνουν διαδήλωση γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί. Έναν που του είπα να σταματήσει.
2: Η ώρα είναι 3 και

0: ειδοποίηση.
1: Να τα δω γάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
12: Ραδιογάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα.
13: Ηλία.
12: Έτωλο Ακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
14: Ζωή και την οικογένειά σου ή να προστατεύεις αυτόν τον παράνομο.
9: Μα γιατί δεν κινδύνευσε κάποιος. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Δεν κινδύνευσε κάποιος. Ο άνθρωπος παράτησε. Μα το έχει μέσα στη δικογραφία όλο το σενάριο. Αυτό είναι και στη φυλακή αστυνομική. Δηλαδή, ναι, την έχω διαβάσει τη δικογραφία. Άδικα είναι στη φυλακή. Άδικα είναι στη φυλακή η αστυνομική. Δηλαδή, άρα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη.
14: Όχι, όχι. Δεν είναι η δικαιοσύνη.
9: Ποιο του έστειλε στη φυλακή?
14: Δεν είναι απόφαση δικαστική. Να είναι δικαιοσύνη, απόφαση του εισαγγελέως και του ανακριτού.
9: Άρα αμφισβητείτε τον εισαγγελέα.
14: Όχι, δεν αμφισβητώ τον εισαγγελέα, αμφισβητώ την απόφασή του. Αυτή.
9: Για ποιο λόγο, αυτό σας εξηγώ. Δηλαδή...
14: Για ποιο λόγο, διότι ο αστυνομικός έκανε το καθήκον του. Το καταδίωξε.
9: Μα ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει το καθήκον του αστυνομικού. Δηλαδή είναι στην κρίση του αστυνομικού να κάνει ό,τι γουστάρει.
14: Μα σας είπα 10 φορές. Ότι δεν είναι ο ποινικός κώδικας.
9: Θα σας λέω, νόμος 3169 του 2003 προβλέπει το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν με το όπλο τους.
14: Σας είπα ποτέ εγώ ότι ο αστυνομικός κάνει ό,τι γουστάρει? Όχι.
9: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό κάνανε. Αγκιάσαν δύο γεμιστήρες, ένα παιδάκι.
14: Δεν κάνω ό,τι γουστάρανε. Καταδιώκανε κάποιον που δεν ξέρουμε αν ήταν εγκληματίας, αν ήταν τρομοκράτης, αν ήταν δολοφόνος. Το ξέραμε, όχι.
9: Αλλού και αλλού η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Αποφάσισε να διάσει δυο γεμιστήρες ένα παιδί. Δηλαδή τι κάνανε? Πιάσανε τον τρελό εγκληματία. Άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με τόσα οικονομικά εγκλήματα, ενώ γνωρίζουμε ότι είναι εγκληματίες. Και εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα.
14: Εγώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση.
9: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέραμε τις απόψεις μας.
14: Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η κατηγορία των εισαγγελέα ότι είναι προφυλακισμένοι γιατί εν ηρέμω ψυχική κατάσταση έκαναν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με πρόθεση μάλιστα. Δηλαδή ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ψυχική κατάσταση, ήρεμη. Τι ήρεμη? Βγάζω το πιστόλι και καταδιώκω κάποιον. Είμαι σε ήρεμη κατάσταση? Όχι. Δεν είμαι σε ήρεμη, σε υπερδίαγεση είμαι.
9: Αυτός ο κάποιος ήταν επικίνδυνος από τη στιγμή που έτρεχε και τον πυροβολήσανε πισόπλατα?
14: Ακούστε. Αφήστε και το πισόπλατα και τα λοιπά.
9: Το πισόπλατα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη.
14: Ναι, ναι, βεβαίως. Ο άνθρωπος έτρεχε για ποιο λόγο? Να τους αποφύγει? Γιατί? Ξέρουμε γιατί.
9: Έτρεχε για να φύγει.
14: Γιατί να φύγει? Τι είχε να κρύψει?
9: Κάτι είχε να κρύψει. Έτρεχε για να φύγει. Ωραία, τον σκοτώνουμε.
14: Μήπως θα τρομοκράτη. Κοιτάξτε, μην μου το θέτετε.
9: Μα αυτό είναι. Τον σκοτώνουμε άμα τρέξει να φύγει.
14: Πάει να φύγει και το σκοτώνουμε. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι όταν η αστυνομία σου πει σταμάτησε και δεν σταματάς, πρέπει να σε πυροβολήσει. Αυτό πιστεύω.
9: Αυτό πιστεύετε δηλαδή, έτσι?
14: Ναι, ναι, απόλυτα. Το πιστεύω.
9: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Τι να σας πω τώρα. Είναι παράλογο νομίζω το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος τον πυροβολάμε κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λογικό αυτό.
14: Έτσι πιστεύω. Όχι το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος, εάν το βάλει στα πόδια. Γιατί αυτός μπορεί να έχει δολοφονήσει, μπορεί να έγινε τρομοκράτης.
9: Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι σουρωμένο, μπορεί να έχει μια αναπηρία, μπορεί χιλιαδιό μπορεί. Δεν σημαίνει. Μπορεί να έχει άγχος, μπορεί να τον έπιασε κρίση πανικού, μπορεί χίλια πράγματα σκοτώνουμε.
14: Και τι θα κάνω εγώ, αστυνομικός, θα περιμένω να με πυροβολήσει?
9: Δηλαδή μπορεί να χώρισε εκείνη τη στιγμή με την κοπέλα του, να έχει μια ψυχική διαταραχή, να μην είναι καλά και να μην ξέρει τι κάνει. Να είναι δηλαδή σε κρίση πανικού, σε σοκ. Το σκοτώνουμε. Μπορεί να μην είναι εγκληματίας.
14: Εγώ το ξέρω, αστυνομικός. Το ξέρω ότι αυτός έχει χωρίσει με την κοπέλα του.
9: Αυτό δεν πρέπει όμως να το εξετάσουμε. Για ποιο λόγο έφυγε ο άνθρωπος?
14: Αυτός που πάει να ξεφύγει είναι παράνομος για μένα. Μπορεί να είναι τρομοκράτης.
9: Ωραία, ναι, να το συλλάβουνε, όχι να το σκοτώσουνε.
14: Δεν πάει να το σκοτώσει.
9: Μα πρέπει να γίνει σύλληψη. Τέλος πάντων, κολλήσαμε σε αυτό το θέμα. Έχουμε διαφορετική άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, έχουμε ποινική δίωξη για 4 ενεργούς βουλευτές, οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκινάει πάλι ένα ταβαντούρι για να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Την προηγούμενη φορά είχαμε 13 οι οποίοι ήταν μέσα σε δικογραφία και βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης να είναι σε δικογραφίες. Και σας ρωτάω, κύριε Πλεύρη, έπρεπε ή δεν έπρεπε να πέσει αυτή η κυβέρνηση?
14: Ακούστε, καταρχήν εγώ διαφωνώ να διώκονται Έλληνες από μια ξένη δικαιοσύνη. Για μένα θέλω η ελληνική δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη και να είναι η κυρία του οίκου της. Δεν δέχομαι ξένοι εισαγγελείς να ασχολούνται και να διώκονται Έλληνες, ασχέτως αν είναι πολιτική ή όχι. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη.
9: Άμα η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, και το βλέπουμε αυτό γιατί κανένας δεν πάει φυλακή από όλους αυτούς που έχουν συμμετέχει, από ό,τι φαίνεται, σε οικονομικά εγκλήματα, τότε τι κάνουμε? Και εδώ πέρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην ουσία μιλάει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορεί να παρέμβει στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να παρέμβει.
14: Κοιτάξτε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να υπάρχει δικαστική συνδρομή. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε αφορά Έλληνα πολίτη, ασχέτως του αξιώματος που έχει, πρέπει να επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν δέχομαι οποιαδήποτε ξένο να ασχολείται με το εσωτερικό της ελληνικής δικαιοσύνης.
9: Μα δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς.
14: Δεν είναι
9: δυστυχώς ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη.
14: Κοιτάξτε, αυτό το έχω νιώσει στο πετσί μου και πρόσφατα. αλλά δεν θα κατηγορήσω ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη.
9: Για ποιο λόγο να μην την κατηγορήσετε αν δεν κάνει κάτι σωστά?
14: Γιατί δεν είναι η ελληνική δικαιοσύνη που δεν κάνει σωστά, είναι ορισμένοι δικαστές οι οποίοι μπορεί να είναι επίορκοι. Μην ξεχνάτε ότι και στο ωραιότερο δέντρο ανεβαίνουν κάποιες.
9: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτοί που είναι διορισμένοι είναι και η ηγεσία. Και καλώς ή κακώς λαμβάνουν τις πιο σοβαρές αποφάσεις. Όπως βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν το ανασύρουν από το αρχείο, κύριε Πλεύρη. Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες καταστάσεις? Και καλώς ή κακώς, όποιος κι αν είναι ο Σαμαράς, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει κάνει μια μήνυση. Θα έπρεπε δηλαδή να την εξετάσουν.
14: Είμαι σαφέστατος. Οτιδήποτε έχει σχέση με την δικαιοσύνη, πιστεύω ότι πρέπει να λύνεται από την ελληνική δικαιοσύνη και να μην επεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι.
9: Ναι, αλλά στις υποκλοπές δεν έχει επέμβει κάποιος Ευρωπαίος. Απλά δεν παίρνουν πίσω από το αρχείο την υπόθεση. Δεν την ανασύρουν. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα έχουμε σοβαρές καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΣ. Και είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό που λέτε εσείς, ότι η σωτηρία θα έρθει από τον ελληνικό στρατό. Κύριε Πλεύρη, άμα μας παρακολουθούσαν, που παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, και αυτοί οι άνθρωποι, άμα είναι πιασμένοι και τους χειραγωγούν με κάποιο τρόπο μέσα από τις υποκλοπές, δεν πρέπει να το γνωρίζουμε?
14: Δεν μου λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ο ελληνικό στρατός?
9: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ένοπλες δυνάμεις στον ελληνικό στρατό.
14: Ναι, αλλά δεν είναι ο ελληνικό στρατός. Ο ελληνικό στρατός είναι το σύνολο των Ελλήνων αξιωματικών.
9: Ναι, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, καλός ή κακός, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Άμυνας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις πιο σοβαρές αποφάσεις, κύριε Πλεύρη.
14: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
9: Α, σωθήκαμε. Από εκεί, άμα περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
14: Μα κοιτάξτε, κύριε.
9: Αυτός λογικά είναι για τραμπολίνο. Τέτοια ώρα πάει για τραμπολίνο.
14: Ακούστε, κύριε Σερέτη. Γιατί σας αρέσει να βλέπετε τα δέντρα και όχι το δάσος? Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το δάσος, ακούστε ένα απλό πράγμα που θα σας ερωτήσω.
9: Ναι.
14: Ξέρετε, έναν υπάλληλο, έναν εργάτη, έναν αγρότη, έναν καταστηματάρχη, έναν φιλορό, έναν επιστήμονα, έναν καλλιτέχνη που στο επάγγελμά του να είναι ανεύθυνος, ξέρετε κανένα?
9: Πολλούς.
14: Κανένας. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι οι υδραυλικοί είναι ανεύθυνοι.
9: Εννοείται ότι δεν έχουν ευθύνες. Ναι, ανεύθυνο σαν επαγγελματία, ανεύθυνο έχω γνωρίσει. Εννοείται ότι είναι υποχρεωμένος να πληρώνει, ας πούμε, για να κάνει κάποια πράγματα.
14: Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι, το καταλαβαίνετε?
9: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το θέτετε.
14: Από το Σύνταγμα είναι ανεύθυνος. Λοιπόν, ένας φιλόρος, μια πολυκατοικία είναι υπεύθυνος. Ο τελευταίος στρατιώτης είναι.
9: Βασικά δεν συμφωνώ, κύριε Πλεύρη, επειδή με ρωτάτε για να σας απαντήσω, δεν συμφωνώ. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες. Απλά η δικαστική εξουσία δεν τους βάζει κάτω στο σκαμνί να κάτσουν και να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες που έχουν. Δηλαδή δεν τιμωρούνται που είναι ανεύθυνοι. Ευθύνες έχουν. Και δεν προβλέπει κανένα σύνταγμα το ότι είναι ανεύθυνοι. Γιατί και ακόμα και για την άρση ασυλίας, αν το πάμε εκεί στο άρθρο 86, κανονικά θα έπρεπε να εξετάζεται για ποιο λόγο η ασυλία υπάρχει. Άμα ξεπλένουν μαύρο χρήμα που πολλοί το κάνουν, θα έπρεπε να πάνε μέσα.
14: Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βουλευτής δεν ευθύνεται δια γνώμη και ψήφων δοθήσεων κατά την άρση των κατοικών του. Δηλαδή για τη δουλειά του είναι ανεύθυνος. Αυτό σας λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Γιατί?
9: Μα ανεύθυνο το έχουν περάσει έτσι ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είναι ανεύθυνος, έχει ευθύνες.
14: Πάλι τα ίδια.
9: Ο υπουργός μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, του Αχιλέα, για αυτό που έγινε όλο με τα Τέμπη, δεν έχει ευθύνες?
14: Ακούστε, σας λέω τι λέει το Σύνταγμα.
9: Και εγώ σας λέω ακριβώς αυτό, τι λέει το Σύνταγμα.
14: Έχει το κατοικό τους. Βέβαια, άμα σκοτώσει κάποιον, δεν είναι κατά την άρση των κατοικών του και θα δικαστεί. Δεν λέμε για αυτά τα πράγματα, αλλά για τη δουλειά του. Είναι ανεύθυνος. Αυτό λέω.
9: Ναι, ανεύθυνος, έτσι όπως το λέτε εσείς, το ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνος για πολλά. Είναι αυτός που διαχειρίζεται και αυτός που θα έπρεπε να δίνει τις σωστές εντολές. Οπότε όταν θα πάμε σε μια δικαστική αίθουσα, θα έπρεπε να έχουν καλέσει τον υπουργό και να τον πούνε: έλα εδώ, εσύ τι εντολές έδωσες, τι έκανες για όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν πήγες να ελέγξεις, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας λέω ότι για εμένα έχει ευθύνες. Είναι έτσι, είναι η δική μου άποψη, η δική μου οπτική γωνία. Τι να σας πω, κύριε Πλεύρη, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνοι, αλλά έχουν ευθύνες και πρέπει να λογοδοτήσουν για όσα έχουν κάνει.
14: Ναι, άμα δείτε κάποιον να λογοτήσει, ελάτε να μου τρυπήσετε.
9: Μα γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν διορίζει ο Πρωθυπουργός την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Και κανονικά, όμως, αυτό είναι παράνομο.
14: Ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τα 7 σημεία που είναι πρόβλημα, είναι φλέγοντα ζητήματα, απειλές για την ύπαρξη του έθνους μας. Δεν είναι ούτε η ΔΑΠ, ούτε
9: ναι,
14: η
9: τι κάνουνε για αυτά όλοι αυτοί που κυβερνάνε, τι κάνουνε.
14: Τίποτα δεν κάνουνε, αυτό σας λέω.
9: Τίποτα δεν κάνουνε, άρα πρέπει να φύγουνε, να πάνε σπίτι τους.
14: Υπογεννητικότης, μετανάστε, ναρκωτικά. Είδατε ποτέ να καλέσει ένα κόμμα την νεολαία του και να τους πει θα σας μιλήσω για την Ελλάδα, για την ιστορία και τον πολιτισμό της. Είδατε ποτέ ένα βουλευτή να έχει γράψει μία μελέτη, ένα σχόλιο, ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της?
9: Να πάνε σπίτι τους, να πάνε σπίτι τους, κύριε Πλευρή. Άμα ο υπουργός δεν μπορεί να ρυθμίσει μια κατάσταση, να πάει σπίτι του.
14: Ποιος θα τους στείλει στο σπίτι τους, εσείς και εγώ?
9: Αυτό σας λέω, όταν υπάρχουν στημένες κρατικές υπηρεσίες, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες και σε ανεξάρτητες αρχές, και ενώ όλοι αυτοί παρανομούνε, κυριολεκτικά παρανομούνε, και κανένας δεν τους καταδικάζει, παρανομούνε.
14: Δεν ενδιαφέρεται για την υπογεννητικότητα. Ποια είναι η παρανομία του?
9: Η παρανομία ποια είναι. Ότι δίνουν εργολαβία σε συγγενείς τους, κάτι περιφερειάρχες, για να μπορούν να κάνουν τα συσίτια για τους παράνομους μετανάστες, έτσι. Και
14: τώρα
9: την ίδια, τι άλλο αντάλλον? Συσίτια για παράνομους μετανάστες και για τον Έλληνα πολίτη τίποτα. Αυτό δεν είναι παρανομία?
14: Μα την υπογεννητικότητα θα την αντιμετωπίζεις με συσίτια?
9: Όχι, με κίνητρα, αλλά ούτε κίνητρα πρόκειται να δώσουν. Αυτό σας φέρνω εγώ τώρα το αισχρό παράδειγμα με τα συσίτια.
14: Αυτά τα είχε λύσει όμως η Χούντα. Την υπογεννητικότητα το είχε λύσει. Δεν είχαμε υπογεννητικότητα γιατί? Διότι σου δίνε άτοκο δάνειο να παντρευτείς και αν έκανες ένα παιδί το δάνειο μειωνόταν 25% και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων.
9: Εκλογές βλέπετε να έρχονται?
14: Δεν έχει καμία σημασία. Και που να έρθουν και να μην έρθουν, τι θα γίνει?
9: Σωστό και αυτό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
14: Αυτό είναι βέβαιο.
9: Αυτό είναι βέβαιο, τότε είμαστε κατά.
14: Όταν έχουμε αυτό το πολίτευμα, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί. Χάνεται, η Ελλάδα χάνεται.
9: Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, κύριε Πλεύρη, να φέρει την ανατροπή.
14: Τι να κάνει? Ο ελληνικός λαός είναι ένα κορόιδο. Για να μην σας πω ότι η άλλη αρχίζει από μά και τελειώνει σε κά.
9: Δεν χρειάζεται να την πούμε αυτή τη λέξη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κορόιδα.
14: Και αυτοί θα υποφέρουν, όπως εσείς και εγώ. Δεν είμαστε κορόιδα, αλλά να, εμείς είμαστε θύματα αυτών που, τέλος πάντων.
9: Αλλά γενικά όλες τις επαναστάσεις και όλες τις ανατροπές τις φέρνανε οι λίγοι. Γιατί λοιπόν εμείς τα θύματα που είμαστε και λίγοι, να μην μπορούμε να φέρουμε μια επανάσταση όπως φέραν οι προγονείς μας, για παράδειγμα, ή να πάρουμε σαν γεγονός την επανάσταση του 1821. Πρώτα ξεκίνησαν οι λίγοι και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι.
14: Σωστό. Άλλωστε οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθή. Εμείς έχουμε την ιδέα, άλλοι έχουν το σπαθί.
9: Εντάξει, το σπαθί μεταφραστικά μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Άρα μπορούμε εμείς οι λίγοι, για να δώσουμε και λίγο αισιοδοξία, να αλλάξουμε τα πράγματα.
14: Κοιτάξτε, κύριε Φέτ, σας έχω πει και άλλη φορά ότι σας εκτιμώ βαθύτατα, γιατί έχετε ένα λόγο καταλυτικό και αντισυστημικό. Εντάξει, γι' αυτό σας εκτιμώ βαθύτατα.
9: Και εγώ σας εκτιμώ, να πω την αλήθεια, γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα από εσάς. Και η αλήθεια είναι ότι είστε ένας γνήσιος Έλληνας, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τα πάντα για την ιστορία και γενικά για την ελληνική γλώσσα. Και ίσως εσείς να μου έχετε προσθέσει και αυτό το μικρόβιο για να κάτσω να ασχοληθώ με τις σύνθετες λέξεις και με τον τρόπο σκέψης, όπως έχετε πει.
14: Το θέμα είναι να επιτύχουμε ένα διάλογο. Να μπορέσουμε να φέρουμε ένα βουλευτή στην εκπομπή σας να έχουμε μια συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
9: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πλεύρη? Ότι μπορεί εμείς οι δύο να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συγκρούονται οι απόψεις μας και οι οπτικές μας γωνίες. Μπορεί εσείς να έχετε έτσι λίγο μια άλλη φιλοσοφία. Αλλά καλώς ή κακώς συζητάτε, όπως λέτε, και μπορούμε να τα βάλουμε κάτω με επιχειρήματα. Εσείς έχετε άλλα επιχειρήματα, εγώ άλλα επιχειρήματα. Δεν γίνεται και σε όλα να συμφωνούμε. Οι υπόλοιποι δεν έρχονται καν να συζητήσουμε. Και έχω παραδείγματα πολλά. Από χρυσαυγίτες, από γυναίκες οι οποίες χλέγανε και τώρα πάνε να γίνουν πολιτικοί. Από πολλούς. Δεν έρχονται να μας τοποθετήσουν τις απόψεις τους, να μας πούνε πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες.
14: Τέλος πάντων.
9: Έχουμε που χτίσει τους εθνοσωτήρες. Εσείς Τώρα είστε πόσο, 87 χρονών είστε?
14: Πόσο?
9: 87.
14: Ακριβώς.
9: Χίλια χρόνια να ζήσετε. Πόσους εθνοσωτήρες έχετε δει και έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα? Για πείτε μας λίγο.
14: Τώρα τι να σας πω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η φωνή σας πιστεύω ότι πιάνει τόπο. Να είσαστε βέβαιος γι' αυτό.
9: Μακάρι. Μακάρι κύριε Κωνσταντίνε, μακάρι.
14: Και μπράβο να βρείτε και μιμικάς, αν είναι δυνατόν.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Υγεία και ευλογία να έχει ο άνθρωπος, έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά τουλάχιστον έχει το θάρρος και το σθένος να βγαίνει στη ραδιοφωνική εκπομπή και να συζητάει και να μπορεί να τοποθετηθεί όπως αυτό σκέφτεται. Άλλοι δεν έχουν καν τα κότσια να βγουν στον αέρα. Και έχω πολλά παραδείγματα και πολλές υποσχέσεις που έχουν δώσει και δεν τις έχουν κρατήσει. Πολλοί θα πείτε ναι, και όποτε έρχεται η συζήτηση εκεί που είναι να έρθει, αλλάζουμε θέμα και πάμε αλλού. Ναι, τα κατανοώ και εγώ αυτά. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι αχάριστος. Και ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ σαν όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους οποίους έχω βοηθήσει και οι οποίοι μου έχουν γυρίσει την πλάτη, οι οποίοι μου έχουν παίξει πισόπλατη μαχαιριά και οι οποίοι μέσα σε λίγα χρόνια και σε λίγες μέρες είχαν ξεχάσει ό,τι και αν είχα κάνει για αυτούς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εκτιμάω. Και από τον κύριο Πλεύρη το λέω ευθέως, εκτιμάω το ότι μου έχει μάθει κάποια πράγματα, το ότι είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και το ότι μου έχει εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί η ελληνική γλώσσα. Άσχετα από την ιδεολογία και τις απόψεις του. Είμαστε μόνοι μας, αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε μόνοι μας. Και οι περισσότεροι πιστεύουν τους ψεύτες υπουργούς, τους ψεύτες πολιτικούς, τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες, οι οποίοι βολεύουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, βολεύουν τους φίλους και τους γνωστούς τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη? Καταραίει η Θράκη, στον Εύρο κλείνουν σχολεία, κλείνουν νηπιαγωγεία. Και κανένας δεν μιλάει. Στο Τριεθνές έχουν κατεβάσει την ελληνική σημαία. Υπάρχει μόνο η τουρκική και η βουλγάρικη και κανένας δεν μιλάει. Γιατί τους νανουρίζουν οι νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι, οι Ριζέοι και οι κομμουνιστές. Τους νανουρίζουν. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα γίνει. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα κάνουμε. Είμαστε άγιοι. Αυτά τους λένε. Και χειροκροτάνε. Όλα καλά, μην ακούτε τον τρελό. Μην ακούτε τον συνωμοσιολόγο, τον Σερέτη. Μην τον ακούτε, είναι ομοφοβικός. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν κάνει όλα αυτά που λέει. Μην ακούτε το ένα, μην ακούτε το άλλο. Και δεν ακούτε τίποτα. Και μετά από χρόνια επιβεβαιώνομαι. Και κρύβεστε στις τρύπες σας για να μην σπάσει ο εγωισμός σας. Και για να μην βγείτε και πείτε ότι κάνατε λάθος. Και ότι για άλλη μια φορά σας κορόιδευσαν ποιοι? Οι επαγγελματίες απατεώνες πολιτικοί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Όταν βγαίνει πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας που έχει προοδώσει τη Μακεδονία, που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που το ναι το έκανε όχι στο δημοψήφισμα, που έφερε τα capital control και σας λέει ότι είναι αριστερός και ότι θα σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι θα το κάνει, είστε χαϊβάνια. Ποιος σας φταίει? Εσείς, ποιος σας φταίει? Επειδή το στηρίζουν 5 ολιγάρχες? Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, άνοιξε τα σύνορα όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν ο πρώτος που έβαλε την τσίφρα του για να αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν Μακεδονία. 30 δις έδωσε στις συστημικές τράπεζες. Από τα δικά μας λεφτά, όχι από τα δικά του, εκτός αμέ για αυτός 30 δις. Και άλλα 14 μετά, 45 δις σύνολο. Στις τράπεζες. Για να τη σώσει. Πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σας έλεγε, σας υπόσχομαι ότι παντού θα έχει δωρεάν Wi-Fi και το χειροκροτούσατε. Και τώρα βγαίνει και αυτός σας λέει να σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι ρε θα μας σώσει ποιος? Ο ίδιος που μας κατέστρεψε. Σας θέω εγώ που σας λέω γαϊβάνια. Όταν εδώ πέρα στα Τέμπη έχουμε δώσει αγώνα, έχουμε ρισκάρει το κεφάλι μας, έχουμε φάει πρόστιμο, μας έχουν απειλήσει, μας έχουν κυνηγήσει. Γιατί? Για να κάνει καριέρα ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Για να κάνει καριέρα η Γρατσία. Και να μου γυρνάνε στο κολονάκι με μερσεντικά. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Και σήμερα στη δικαστική αίθουσα χθες να υπάρχουν 7 άτομα. Και σας θέω εγώ που ο καθένας κατεβαίνει και πάει για τη μαρμίτα και σας κοροϊδεύει. Από κοινότητα θες, από δήμο θες, από περιφέρεια θες, από βουλευτιλίκη θες. Φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και έρχονται να σου δώσουν το χέρι και να σου υποσχεθούν πράγματα. Ρουσφέτια! Γιατί? Γιατί θα παίρνουν 2,5 χιλιάρικα το μήνα, ρε. Μπαγλαμά, μπαγλαμά. 2,5 χιλιάρικα το μήνα και έφερε αυξήσεις τώρα το φιλαράκι του ο συστημικός ο Κούλης. Στους Μητροπολίτες αυξήσεις για να λένε κύριε Λέισον. Στους Δημάρχους αυξήσεις. Στους Αντιδημάρχους το ίδιο, 5 χιλιάρικα το μήνα. 5 χιλιάρικα το μήνα και κάνουν τεμενάδες. Ό,τι κι αν πει ο Κούλης, τεμενάδες. Τι θέλετε, εμβόλια, πάρτε τα. Τι θέλετε, προσωπικό αριθμό, πάρτα. Όλοι μαζί, αφού παίρνουν τους μισθούς. Είναι στη μισθοδοσία. Είναι στο payroll. Τι θα πούνε τίποτα άλλο. Θα τους κόψει το κασέρι. Και εμείς οι 10 άνθρωποι που δεν τα παίρνουμε από κανέναν και λέμε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία και βγαίνουμε μπροστά και ρισκάρουμε κόντρα σε κάθε πολιτικό εγκληματία και πολιτικό απατεώνα, μας βρίζετε και από πάνω. Μας σταυρώνετε, μας πετάτε και πέτρες. Μας βάζετε και σε καλούπια. Όχι, ανήκουμε σε κόμματα. Όχι, και σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κόμμα. Αλλά όχι, εκεί το βιολί σας εσείς. Το βιολί σας, γιατί έτσι σας συμφέρει. Συνωμοσιολόγοι, πάνε στην Εύβοια κάτω να δεις. Πού κάηκαν τα δάση. Τι γίνεται, της ανεμογεννήτριας γίνεται. Για ποιο λόγο ανοίγουν διάπλατα δρόμους. Μπροστά στα κέρδη δεν μετράνε ρε οι ανθρώπινες ζωές για αυτούς, το καταλαβαίνετε. Το χρήμα θέλουνε. Έχουνε πουλήσει όλη την Ελλάδα. Θα πουλήσουν και το νεράκι. Το νεράκι μας το πουλάνε. Γι' αυτό έχουν αφήσει το δίκτυο ίδρυυσης να καταρρεύσει. Για να γίνουν συγχωνεύσεις, να πάνε όλα στην εταιρεία παγίων ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ, που έχει το 49% το έχουν ιδιώτες. Και αύριο μεθαύριο θα πάρουν και το υπόλοιπο 51. Γιατί και το υπόλοιπο 51 είναι δίθεν management από το δημόσιο, αλλά καταρρύπτεται αυτό. Και θα πείτε το νερό νεράκι. Πόσο πληρώνετε τώρα και πόσο θα πληρώνετε το νερό σε μια πενταετία. Πόσο πληρώνατε το ρεύμα και πόσο το πληρώνετε σήμερα που το πήραν ιδιώτες και έχουν κάνει καρτέλ και αποφασίζουν τιμές. Και σε καταχρεώνουν και δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Πάνε, βγάλε άκρη. Δες τι πάθανε αυτοί με τις ρευματοκλοπές. Δες. Τρέχουν στα δικαστήρια να σωθούν οι άνθρωποι. Τους έχουν κατασπαράξει ό,τι οικονομίες είχαν κάνει. Αφού θέλετε να είστε θύματα και να σας χειραγωγούνε, ακούστε τους ψεύτες. Και αύριο μεθαύριο καλά να πάθετε. Εγώ θα συνεχίζω το δικό μου αγώνα αφύπνισης, παράλληλα με την αλήθεια, και όσοι θέλουν ακούνε. Οι υπόλοιποι στο καλό, σε άλλη παραλία. Όσοι προλάβουν να σωθούν, να σωθούν. Οι υπόλοιποι ας ξαναπέσουν στην ίδια παγίδα. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Έχετε κάνει μάγκα να πούμε τον κάθε καραγκιόζη. Τον κάθε καραγκιόζη έχετε κάνει μάγκα. Και σας κουνάει και το δάχτυλο, σας το παίζει ευεργέτης. Ποιοι? Αυτοί που γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι σουρωμένοι. Δεν έχουν κάνει τίποτα για εσάς. Δεν είναι πουθενά. Πουθενά δεν είναι. Πουθενάδες κυριολεκτικά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κούλι πονά και φταίει ο βοράς. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Και ο Τσίπρας το ίδιο και η Πασόκη το ίδιο. Όλα τα καταχρεωμένα κόμματα αυτά. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Δεν μασάμε μαστίχα, ξέρουμε κολύμπι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτει στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7% στην τρίτη θέση στο Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3% αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
2: Καιρός.
3: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η

0: Ναυλίδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτης στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Καιρός.
0: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή,
1: βατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ώρα είναι 5:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
3: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50.
15: Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
16: Ράδιο Γάμα
17: 94FM.
16: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
18: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21% με την Ελλάς στο 18,7% στην τρίτη θέση του Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%. Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο, η κατανομή δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Καιρός.
2: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική.

0: Ελληνική Ελεγεία Αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, Κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
3: Καιρός.
4: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
0: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
13: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία

0: Στέλιος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στην Αχαΐα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Data Consulates για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Καταλήτη στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά μετράται ως πρόθεση ψήφου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1 έως 8 Ιουλίου και καταγράφει εκλογικό ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21%, με την Ελλάς στο 18,7%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 8,6% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,8%, Κουκουέ 4%, Ελληνική Λύση 3,6%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Μέρα 25 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4% και Φωνή Λογική στο 1,1%. Άλλο κόμμα 7,3%, αναποφάσιστη 15,4%, Λευκό και Άκυρο δηλώνει το 3,7% ότι θα ψηφίσει και αποχή από τις εκλογές το 3,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη αλλά όχι κυρίαρχη. Η σύγκριση με τις εθνικές εκλογές του 2023 την δείχνει με υποχώρηση 7 μονάδων από 34% στο 27,1%. Η Ελλάς αναδιαμορφώνει τον προοδευτικό χώρο και καθιερώνεται τελικά ως δεύτερη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα με 24,1%. Το Πασόκ στο 11,1% με απώλειες 1,3% από τις τελευταίες εκλογές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υποθετικό σενάριο της συμμετοχής του κόμματος Σαμαρά, καθώς ο συγκεκριμένος φορέας ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε περίπτωση που κατέλθει στις εκλογές. Στο υποθετικό σενάριο η κατανομής δυνάμεων αναδεικνύεται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 18,2, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,9, κόμμα Σαμαρά 9,7, Πασόκ 7,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,6, ΚΚΕ 3,9, Μέρα 25 2,4, Πλεύση Ελευθερίας 2,3, Ελληνική Λύση 2,1 και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή δηλώσεων μηχανογραφικού και ειδικού μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές των Πανελλαδικών του 2026 να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή απόψε μέχρι και ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν σήμερα οι οδηγοί που θα κινούνται στη Νέα Εθνική Οδό, καθώς τα φανάρια στη διασταύρωση Καρμανιόλα της οδού Αρέθα είναι εκτός λειτουργίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά για ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα γίνει η κηδεία της Μάρος Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ηθοποιός έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίθυλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της θα την αποχαιρετήσουν λέγοντας το τελευταίο αντίο. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε εκείνον μάλιστα η Μάρο Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία της την επόμενη φορά που η παρέα του θα βρεθεί για φαγητό ή μπιρίμπα να αφήσει στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
4: Καιρός.
5: Στα επίπεδα καύσωνα θα φτάσει για την Πάτρα το τετραήμερο που ξεκινά από σήμερα. Έτσι με την υγρασία να φτάνει το 80%, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει για σήμερα τους 38 βαθμούς Κελσίου και με ανέμους 3,4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
1: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: Μπαμ! Αμάρκα, μία.
4: Όλοι.
3: 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την

0: Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Is that a jam session or what?
1: Nothing beats just sitting around on a
2: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: t'enlèverai. Je t'aime.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Να τα πω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου με

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ακούτε Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Take another look, Nifty, see if he's come.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ray Charles. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Por eso, no te amo todavía.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.